0: Όπως και πάντα η Κρήτη έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που αν μη τι άλλο προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

πίσω μου ο Σπύρος Καγιαλές. Έκανε το κορμί του κοντάρι για να υψώσει την ελληνική σημαία. Είμαστε στα Χανιά, είμαστε στο υψηλότερο θεωρώ σημείο, πιάτο όλα τα Χανιά κάτω. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα και αυτό που μπορούν ελάχιστοι σαν εμάς, τους δύο, τον Κώστα και εμένα. Θα σας δείξουμε αρχικά τα Χανιά και την Κρήτη που την γνωρίζουμε καλύτερα όσο λίγοι. Θα κάνουμε ένα γαστρονομικό tour, θα πάμε σε top προορισμούς, θα σας δείξουμε πού πρέπει να φάτε, τι πρέπει να φάτε και πώς πρέπει να το φάτε. Φύγαμε! Κοντεύει να μπει χειμώνας, φοράμε βερμούδα, ο κόσμος κάνει μπάνιο και είμαστε ουσιαστικά μέσα στην πόλη των Χανίων. Κουμ Καπί, πύλη της Άμμου, το βλέπετε πίσω μου ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τώρα τι γίνεται? Εκτός από ότι κάνουν μπάνιο και είναι καθαρή παραλία, καθαρά τα νερά, έχει άπειρες καφετέρειες, άπειρα εστιατόρια, μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Παλιότερα ήταν η top περιοχή και ξανά γίνεται.

Ένας εδώ κάνει μπάνιο. Μοναχικός. Λοιπόν, είμαστε ακόμα μέσα στην πόλη. Παραλίες παντού, δεξιά, αριστερά. Που πολλοί δεν τις ξέρουν. Και προχωράμε να πάμε στο φάρο παραλιακά. Βράχο τον καημό μου. Εδώ πέρα έγινα μουσκεμά για να σας πάω πού. Στο σήμα κατά τεθέν των Χανίων, που δεν είναι άλλος από το φάρο. Προχωράμε παραλιακά. Τείχο. Βράχο.

0: την καλύτερη ιδέα για άνθρωπο. Την καλύτερη ιδέα.
1: Ομπρελίτσα, γιατί εγώ το έχω το θέμα μου. Εγώ το έχω το θέμα, τα λέμε. See you later. Bye bye. Ήδρωσα. Και τι θέλω τώρα, μια παγωμένη μπύρα. Εκτός από το φάρο που είναι σήμα κατά τεθέν στα Χανιά, είναι και η μπύρα. Μπύρα Χάρμα, μετράει ακριβώς 18 χρόνια, πάμε ζουνάκι.

0: Ζουνάκι, Χανιά, 18 χρόνια, το πρώτο ζυθοποιό στο νομό Χανίων. Χάρμα μπύρα και πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς γίνεται και να μαγειρέψουμε.
1: Καλώς ήρθατε στην Κρητική Ζυθοποιία. Εδώ φτιάχνουμε τις μπύρες Χάρμα. Ξεκινήσαμε το 2007, είμαστε 18 χρόνια ήδη στην παραγωγή. Παράγουμε μπύρες με την επωνυμία Χάρμα. Η πιο δημοφιλής μας είναι η Ξανθιά η Λάγκερ. Αλλά παράγουμε επίσης Pilsner, Weiss, Pale Ale και εποχικές όπως IPA και μια καινούργια τώρα που θέλουμε να λανσάρουμε, Cretan Ale. Μπύρες αγνές και φυσικές, χωρίς συντηρητικά, που διακινούνται και αποθηκεύονται πάντα στο ψυγείο. Μπύρα φρέσκια πάει να πει, μπύρα χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ένα πολύ αγνό και φυσικό προϊόν. Την περίοδο αυτή, στις κάνουλες έχουμε 7 διαφορετικές μπύρες. Τις 5 που έχουμε όλο τον χρόνο, Ξανθιά Lager, Μαύρη, Pale Ale, Pilsner, Weiss και τις εποχικές που έχουμε αυτή την περίοδο, IPA και Cretan Ale.

0: Το ζυθοποιείο, όπως το βλέπετε τώρα, άλλαξε μορφή. Το 2015 έγινε η πρώτη μεγάλη επέκταση με μια καινούργια εξ αρχής γραμμή παραγωγής σχεδιασμένη από μένα, που είμαι μηχανολόγος μηχανικός, ώστε να είναι αποδοτικό και να κάνει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε καθόλου απόβλητα. Όλα μας τα υποπροϊόντα της παραγωγής χρησιμοποιούνται είτε το βρασμένο κριθάρι σαν ζωοτροφή ή βελτιωτικό εδάφους. Με τα υγρά λίμματα μέσω του βιολογικού που έχουμε τα επεξεργαζόμαστε και ποτίζουμε τις καλλιέργειες γύρω μας. Φροντίζουμε η παρέμβασή μας στο περιβάλλον να είναι η ελάχιστη. Από το 2016 που έγινε η πρώτη μεγάλη επέκταση, κάθε χρόνο μεγαλώνουμε είτε σε δεξαμενισμό είτε σε εξοπλισμό. Τώρα έχουμε φτάσει το 1,5 εκατομμύριο λίτρα. Στην τελευταία επέκταση που κάναμε, που ολοκληρώθηκε το 2025, φτιάξαμε και ένα καινούριο χώρο όπου λειτουργεί εστιατόριο και το ζυθοποιείο πλέον είναι επισκέψιμο. Μπορεί κάποιος να έρθει να δοκιμάσει τις μπύρες που έχουμε, μπύρες που δεν κυκλοφορούν στην αγορά και επίσης μπορεί να κάτσει στο εστιατόριο να φάει παραδοσιακή κριτική κουζίνα.
1: Ήρθαμε στο εστιατόριο, εδώ με τον Ευτύχη. Πρώτη χρονιά είσαι εδώ?
2: Δεύτερη, σαν πρώτος.
1: Δεύτερη, απλά είναι το εστιατόριο καινούργιο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Τι ταιριάζει με τα λουκάνικα που θα ψήσουμε κοτόπουλο με πίντο? Φυσικά, μια ωραία coleslaw. Θα τη φτιάξουμε γρήγορα και θα κάνουμε και μια raising sauce. Εγώ πίνω κρέταν, αγαπημένη με σπεριδοειδή. Την έχω λατρέψει, μου αρέσει το κλίστερ, αλλά τώρα έχω κλείσει εδώ. Και έχουμε εδώ τα υλικά έτοιμα. Θα ρίξουμε τα υπόλοιπα, θα ανακατέψουμε να κάνουμε την coleslaw. Θα κάνουμε και τη raising και θα ψήσουμε τα λουκάνικα. Αυτά, τίποτα, απλά. Στην υγεία σας. Εγώ θα ρίξω τη μουστάρδα, μπορείτε να βάλετε και τη ζών. Ο Ευτύχης τη μαγιονέζα. Μάλλον θα χρειαστεί κι άλλη. Χόντρο σπασμένο πιπέρι. Ρίξε ζάχαρη και αλάτι. Ωραίος ζάχαρη. Πάντα στο λάχανο ζάχαρη. Αλατάκι. Μιλόξιδο. Ζυμώνουμε. Δοκιμάζουμε. Αποθηκεύουμε στο ψυγείο. Δημοφιλέστατη Raising Cane Sauce. Με μια παρέμβαση, γιατί είμαστε, πού είμαστε, στη Χάρμα, είμαστε μπύρα μαύρη. Αφήστε μας να κάνουμε τις παρέμβασεις μας. Δοκιμάστε το κι εσείς και αν σας αρέσει, βάλτε μας χέρι. Ναι. Αυτά. Μαγιονέζα, εδώ έχουμε

0: βαλσαμικό. Μπορούμε να βάλουμε Worcester sauce, Worcestershire sauce, πώς να το πεις. Και σόγια ή fish sauce, ketchup. Θα κάνουμε μια παρέμβαση και ελπίζω να μην μας κράξουνε. Αυτοί που έχουν φτιάξει την δημοφιλή σόσα, θα βάλουμε μαύρη μπύρα χάρμα. Θα δοκιμάσουμε σκόνη σκόρδο, αλατάκι, σπασμένο πιπέρι. Αναδεύουμε, δοκιμάζουμε και σερβίρουμε με τα λουκάνικα που θα ψήσουμε. Θα βάλουμε πιπεράκι. Πίνδος. Χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Θα δοκιμάσει?
1: Όχι.
0: Θα δοκιμάσει τώρα. Αν το δοκιμάσει τώρα, πάρ' το στην πισταριά. Στο σμιγκιουταλό.

χρειαζόμαστε για να κόψουμε ένα λουκάνικο ή ένα κρέας, καλό μαχαίρι. Εγώ έχω καλό σουγιά. Έχω καταρχάς αυτήν εδώ τη θικούλα με τη γαλλική σημαία Opinel. Είναι από 100% ανακυκλώσιμο οικολογικό, οικολογικά υλικά. Και έχουμε και τον Opiflex, το καινούριο σουγιά της Opinel, ο οποίος δεν έχει δακτυλίδι για πρώτη φορά στην ιστορία της Opinel και κάνει αυτό εδώ το σπασιματάκι και πάμε να κόψουμε. Μέσα στο καλοκαίρι, τι άλλο θα κάνουμε, καλοκαιρινή σταλάτα, την πιο έξυπνη ατάκα βρήκα.

πρέπει να υδρώσει κανείς για να έρθει να δει το φάρο. Είναι κάπου στα 2 χιλιόμετρα. Ακούστε τώρα info, πληροφορίας. Ο φάρος χτίστηκε αρχικά από τους Ενετούς στα μέσα του 15ου αιώνα. Ανακατασκευάστηκε το 1830 από τους Αιγύπτιους. Εδώ έρχονται, να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες κάθε καλοκαίρι, γιατί η σεζόν είναι τουλάχιστον 7 με 8 μήνες. Πάμε να το δούμε.

πίσω από το φάρο ή και μπροστά ακόμα, αν θέλετε, και βορειοδυτικά του λιμανιού, το Φρούριο Φυρκά. Τρομερό οχυρωματικό από τους Βενετούς, το οποίο χτίστηκε κάπου στα μέσα του 16ου αιώνα, εμπόδιζε κάθε πιθανό εχθρό που ήθελε να περάσει το λιμάνι, και ακριβώς εδώ ήταν μια αλυσίδα η οποία εμπόδιζε να μπουν μέσα τα πλοία. Ζεστάθηκα και φεύγω.

Παναγία μου. Ένα βήμα πίσω η θάλασσα. Αρκετά βήματα για να μην πω χιλιόμετρα πλατανιάς. Το γνωρίζετε όλοι. Αμιγώς τουριστική περιοχή, αλλά έχει και παραδοσιακές ταβέρνες, όπως θα πάμε εμείς τώρα στον Κανέλη να φάμε παραδοσιακό αντικριστό.

Είτε είσαι Χανιώτης, είτε έρχεσαι διακοπές στα Χανιά, δεν χρειάζεται να πάρεις τα βουνά. Είσαι στον Πλατανιά και τρως το σωστό, το καθαρό, το τίμιο, το αντικριστό. Κανέλης.

0: Πάμε τώρα να σας δείξουμε πώς κάνει ο Γεράσιμος το Αντικριστό, πώς το στείνει ουσιαστικά. Έχει στα χέρια του κόκκινο κρασί ρωμαϊκό και θα το απλώσεις το κρασί, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το βρέξεις ουσιαστικά για να κολλήσει με
1: το αλάτι.
0: Να
1: και να φύγει και πόχα του κρέα.
0: Και να φύγει αυτή η βαριά η μυρωδιά του αρνιού. Θα δώσει και τη γεύση του.
1: Ναι.
0: Πόπο μύρισε, ωραίο κρασάκι. Από είναι το κρασί το χωριό, του Μανώλη.
1: Νομίζω, ναι. Ντόπιο είναι.
0: Μυρίζει, υπέροχα. Αλάτι χοντρό και θα δείξουμε και πώς θα το περάσουμε σωστά. Αυτό τώρα το κομμάτι θέλει πόσες ώρες έτσι.
1: Αυτό θέλει μια μισή ώρα περίπου.
0: Μια μισή ώρα.
1: Ναι, γιατί είναι μικρό, πάει το μέγεθος. Και αναλόγως τη φωτιά που έχει και τη θερμική απόδοση. Αυτά ξύλα που λέγαμε πριν.
0: Μπράβο. Όσον αφορά τα ξύλα τώρα, κάποιοι, το ιδανικό, το καλό, κάποιοι λένε ότι είναι η ελιά. Εσύ βάζεις τώρα πορτοκαλιά, πες.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει πορτοκαλιά γιατί δεν βρίσκαμε ξερή ελιά. Mm-hmm. Θέλουμε ένα ξύλο που θέλει υψηλή θερμική απόδοση.
0: Μπράβο.
1: Πορτοκαλιά, πλάτανος,
0: αν δεν
1: ελιά.
0: Αν δεν
1: αλλά το ιδανικό είναι η ελιά ή η ηλιανή.
0: Μην το φοβάσαι, μην

0: Βλέπετε το αλάτι που το ρίχνει με... Έτσι είναι. Πρέπει το αλάτι να λιώσει, να ποτίσει μέσα και να γίνει το κρέας σωστό.
1: Τώρα το γυρνάμε από την πίσω πλευρά, την πλευρά που έχουμε κάνει την εγκοπή. Πάμε στο δεύτερο πλευρό. Περνάμε από εδώ. Και σκίζει μέσα μέχρι το μπούτι, ώστε να μην μας ξεκολλήσει όταν θα ψηθεί.
0: Να μην πέσει, να μην διαβληθεί. Και είναι και μικρούλια αυτά, τα αρνιά.
1: Ναι, είναι μικρά, ναι. Εντάξει, το ιδανικό είναι να έχει λίγο μεγαλύτερο.
0: Να έχει λίπος.
1: Να είναι περίπου, ας πούμε, να βγαίνει 4 κιλά το κομμάτι, 5. Mm. Αλλά αυτή την εποχή τώρα είναι δύσκολο να βρεις.
0: Στάνταρ, ναι. Και πάνε φωτιά.
1: Πάμε στο φωτιά.
0: Αντικριστό όπως παλιά. Και το κραυσέκι δεν το έχουμε ξαναδεί.

παραδοσιακό κριτικό φαγητό χωρίς παραδοσιακή βούρια. Στα χωριά μου το λέμε τουρβά, λόγος. Έχει εδώ μέσα τα μαχαιροπυρούνια. Και σουπιά με μάραθο, σαλατούλα, ντολμαδάκια, αρνίτσι γαριαστό, χογλί με ροσμαρί, καλτσούνια έρχεται και τα αντικριστώ. Και καλή μας όρεξη. Σουπιές καλές, αλλά εγώ θα πάω εδώ. Το τρώω, το γλύφω και πίνω μια κούπα κρασί. Κανονικά.

Θα απολογηθώ για κάτι. Την πιπεριά κέρατο τη βρήκαμε. Έχω φάει την αγορά και τα χωράφια να βρω γλιστρίδα γιατί μ' αρέσει και γιατί ταιριάζει με αυτή τη σαλάτα. Αν έχετε, βάλτε. Αν δεν έχετε, βάλτε και κρήτα μου. Πάμε να κόψουμε τα λαχανικά και θα την κάνει και λίγο ιδιαίτερη το απάκι, το κριτικό.

κάτι κόκκινο. Αρωματίζουμε με αλάτι, όταν λέμε αλάτι, αλάτι, αλάτι μεσολογίου, με ρίγανη και σουσάμι από την Κρήτη. Και η ρίγανη από την Κρήτη. Και σερβίρουμε ένα από τα αγαπημένα μου παξιμάδια, μυγάδι, θυκνάκι, απλά δοκιμάστε το. Θα πάτε στην παλιά Κρήτη.

εδώ είναι ωραία, εδώ φυσάει. Είμαστε ακριβώς πάνω στο φρούριο Φυρκά. Ακούστε με τώρα, τι σηματοδοτείτε εδώ. Την 1η Δεκεμβρίου του 1913, πίσω μου σηκώθηκε η σημαία, η ελληνική, και ενώθηκε το νησί, ολόκληρο το νησί Κρήτη, με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Ξέρεις τώρα τι είναι ωραία να έρθεις εδώ, τι ώρα, εκεί, απόγευμα το βραδάκι. Παράξε εδώ, να κάνεις τη ρωματζάδο σου και μετά πάρεις το δρόμο, να πάρεις και στο ποτάκι σου και τη δίπλα. Και να δεις και όλο το κομμάτι αυτό εδώ, το ιστορικό, που άξιζε τον κόπο. Θα σου πω κάτι άλλο, θες, πάμε. Πού θα πάμε όμως, δεν σου λέω, ούτε σένα, ούτε σένα, ούτε σένα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Λοιπόν, ακούστε με τώρα. Ακριβώς κάτω από τη Θεοτοκοπούλου είναι αυτή η οδός, αυτός ο δρόμος Αγγέλου. Αυτό εδώ που έχουμε μπροστά μας είναι από τα πιο ιστορικά μπαρ των Χανίων, το λεγόμενο Φαγκότο. Και αν έρθεις στα Χανιά, πρέπει να το περάσεις. Πρέπει να περάσεις αυτή την πόρτα. Είμαστε στο κέντρο. Είμαστε πίσω από την Τριμάρτυρη. Όλα τα στενά πάνω κάτω είναι το ίδιο γραφικά, το ίδιο όμορφα. Αλλά εδώ αυτό που θα δείτε περνάει κάθε φαντασία.

κατεβαίνοντας τη Χάλιδον ακριβώς στο κέντρο και πίσω μου είναι ο καθεδρικός ναός της Τριμάρτυρης, είναι και η Μητρόπολη Χανιών και γιορτάζεται, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, κάθε 21 Νοεμβρίου.

0: καλή γυναίκα, η κυρία Ειρήνη. Είμαστε σε ένα από τα πιο παλιά, μην πω και το παλιότερο, στη Βανάδικο των Χανίων. Είμαστε στη Βανάδικα και εδώ ο δρόμος λέγεται
1: Σκρίδλοφ.
0: Σκρίδλοφ. Στη Βανάδικα τώρα. Τι σημαίνει, παίρνανε τα δέρματα από τα βρυσοβυψία, ερχόταν εδώ, φτιάχνανε τα στιβάνια, φτιάχνανε, μου είπες κάτι για τις ελιές τα παπούτσια.
1: Με μπροκαδούρα.
0: Προκαδούρα.
1: Ναι, έτσι τη λέγανε, ναι. Προκαδούρα.
0: Για να τους βοηθάει τι?
1: Για να κρατάει πολύ, γιατί αν δεν τα πούμε.
0: Να αντέχουν, είναι οι μισόλοι, να μην χαλάνε. Ναι, λοιπόν, ναι. Και φεύγουμε τώρα από τα στιβανάδικα, και εγώ όπως πάντα, δεν θα σας πω που θα πάμε. Surprise. Ακούστε τώρα. Όαση σημαίνει σουβλάκι στα Χανιά, πιτόγυρο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι εδώ από το 1968. Κρατάει την παράδοση από τότε. Αυθεντικός γύρος, αυθεντικό σουβλάκι, απλά, κρέας, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι, πίτα και τέλος. Ούτε πατάτες, ούτε τίποτα. Θα φάμε 2-3, 4-5, 6-7, 8. Πώς θα μπορώ να φάω, έτσι που με βλέπεις. Αλήθεια τώρα. Εσύ, ένα με το ζόρι, Πάμε. Πάμε να δούμε τη διαδικασία και να δείτε το γύρο. Από το χρώμα φαίνεται το κρέας.

κυρίως από χέλια. Δεν φωνάζω, μην τα τρομάξω και φύγουνε. Πώς θα τρομάξουμε στο νερό, να φύγουν, να ακούν τα χέλια. Χέλια και επέστροφες, αλλά δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Και είμαστε και τύποι που δεν θέλουμε να μαγειρέψουμε χέλια. Αλλά έχω λουκανικάρες, έχω ψητά λαχανικά. Θα τα ψήσω βέβαια και πάμε να κάνουμε σαντουιτσάρα. Πιπεριές στη μέση και στα τέσσερα. Μία σκελίδα σκόρδου με τυφλούδα. Μανιτάρια καθαρισμένα. Κρεμμύδι στη μέση και ακαθάριστο κι αυτό. Και τα πάμε μέσα στο μπολ. Σκόρδο. Πιπεριές. Το κρεμμύδι. Τα αλατίζω. Τα λαδώνω. Και έχω βάλει αλουμινόχαρτο πάνω στο μπαρμπεκιού. Και θα τα ψήσω. Και θα δείτε τι θα κάνουμε. Μην τα λέμε όλα.

Και πάμε να βάλουμε δίπλα καπνιστά λουκάνικα χωριάτικα, ένας από τους top κωδικούς της Φάρμας Αντωνάκη. Μαζί όλα θα ψηθούν και θα δείτε τι θα κάνουμε, πολύ απλά πράγματα. Έχουν ψηθεί όσο θέλω να είναι τραγανά. Δείτε το σκόρδο τώρα πως έχει ψηθεί. Το πατάω, παίρνω τον πολτό, θα αφήνω στην άκρη, παίρνω τις πιπεριές και όλα τα λαχανικά και τα κόβω. Ουσιαστικά θα κάνω ένα σπεντζοφάι αποδομημένο, χωριάτικα λουκάνικα, το κρεμμύδι. Θα κόψω και τα λουκάνικα και μετά θα γεμίσω ψημένα ψωμάκια με φέτες γίδινου τυριού. Εντάξει, το σπεντζοφάι δεν έχει μανιτάρια βέβαια, μην πάρετε με τις πέτρες. Απλά εγώ έτσι κάνω την παρέμβασή μου. Καταρχάς είναι σπεζοφάι αυτό. Εδώ παίρνω και το μανιτάρι. Το απόλυτο street food. Τα λουκάνικα. Τα μαζεύω και αυτά. Όλα μαζί. Και πάμε. Αλατίζω. Πιπέρι. Ανακατεύω. Και πάμε να ψήσουμε τα ψωμιά. Δείτε τι ομορφιές έχει κάνει ο Γιάννης ο Μαστοράκης. Γίδινο τυρί σε φέτες για να ταΐζετε σωστά τυριά τα παιδιά σας. Εγώ θα τα απλώσω πάνω. Και συσκευασία για να μην κολλάνε. Θα βάλω κι άλλο γιατί μου αρέσει. Το σπάω στη μέση και πάμε. Βάζω και το τελευταίο, σκεπάζω και αφήνω να λιώσει το τυρί. Μουστάρδα. Επάλυψη. Και πάμε. Βγάζω, έτοιμα είναι. Παναγία μου. Και μαγιονέζα μπορούμε να βάλουμε. Α, τώρα εδώ δεν θέλω άλλα λιπαρά. Μπαμπάτσικα θα κάνουμε.

δοκιμάστε το, κάντε το στο φούρνο όπου θέλετε. Ζουμερό ακόμα. Έφαγα και θα δροσιστώ με το βραβευμένο νερό των Χανίων, Σαμαριά, το νερό των Λευκών Ωραίων.

0: μπορείς να ξεκινήσεις το πρωί 7 η ώρα και μέχρι το απόγευμα ή και το βράδυ μπορείς να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Να περνάς από γραφικά στενά μέσα στην παλιά πόλη των Χανίων. Εκτός από την παραδοσιακή μορφή των στενών υπάρχει και η καλλιτεχνική, ωραία γκράφιτι, όμορφα και σωστά προσαρμοσμένα. Εσύ είσαι από?
1: Από εδώ.
0: Είσαι Ελληνίδας. Χανιώτησα και έχεις σπίτι εδώ μέσα στη Λάτζια. Αλήθεια τώρα.
1: Και εδώ και πιο πάνω ήταν πριν.
0: Και μένετε εδώ πόσα χρόνια?
1: Πολλά χρόνια. Εδώ γεννήθηκα.
0: Και κάτσε να σου πω τι βράζεις μέσα. Ή αμπελοφάσουλα. Σε κάτι σε λαχανικό φασολάκι κάνεις, τι κάνεις?
1: Φασολάκι με το κρέας.
0: Φασολάκι με το κρέας. Είμαι μάγειρας. Γεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλή βόλια.

Άτζιας, μία από τις κεντρικότερες πλατείες των Γαλλιών. Πίσω μου συνυπάρχει στο ίδιο κτίριο Οθωμανικός ή αλλιώς Μουσουλμανικός Μιναρές μαζί με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τι θα βρείτε εδώ όμως? Εναλλακτικά μεζεδοπολία, καφενεδάκια, αλλά και πιο ψαγμένα αρχικά. Μετά προχωράμε. Ιωσήφ Σύφακα λέγεται αυτός ο δρόμος. Κατευθυνόμαστε για το κεντρικό λιμάνι των Χανιών, για το Συντριβάνι. Πάμε Τριμάρτυρη και μπλα μπλα μπλα μπλα.

πλατεία Γιαλίτσα μισή. Είμαστε τέρμα κέντρο τώρα. Ακριβώς πίσω μου είναι η πιο luxury, αν μου επιτρέπετε, πλευρά του λιμανιού και από εκεί η πιο cult. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν τρως καλά και δεν περνάς καλά οπουδήποτε, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Απλά ήθιστε να το λένε πιο luxury, πιο ποιοτικά από εδώ.

πίσω μου το γυαλί τζαμί ή αλλιώς σωστότερα γυαλί τζαμισί για τους Χανιώτες που γνωρίζουν πιο καλά την ιστορία του. Ήταν ένα παραθαλάσσιο τζαμί, εδώ σκάγανε τα πλοία, οπότε ήταν το τζαμί των φορτοεκφορτωτών παρακαλώ.

πίσω μου τα παλιά τείχη της πόλης, ο δρόμος εδώ και λίγο δεξιά μου είναι τα μαχαιράδικα, κατασκευαζόταν τα μαχαίρια ως γνωστόν, τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει ένα, δύο, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εγώ θα σας πάω κάπου που πρέπει για να δείτε και μαχαίρια και πώς γινότανε. Παραδοσιακά.

τρεις γενιές παραδοσιακό μαχαιροποιείο. Η ιστορία ξεκινάει από τα Μαχαιράδικα το 1938 από τον παππού Ηρακλή. Τη σκυτάλη παίρνει ο γιος του, ο Δημήτρης, και φτάνουμε στο κέντρο του Χανίων σήμερα, που εκτός από παραδοσιακά μαχαίρια και σουγιάδες που βλέπουμε εδώ, κανείς μπορεί να βρει τα πάντα. Από εξοπλισμό ενός σεφ, μιας επαγγελματικής κουζίνας, ακόμα και κρεοπολείου, μέχρι και μιας οικιακής κουζίνας ενός σπιτιού. Σουγιάδες, είδη δωρών, κάνοντας μια ματιά γύρω-γύρω, μπορεί να καλύψει τα πάντα. Περνάς, έρχεσαι, σκαλιδάκεις και βρίσκεις ό,τι θες.

Ξεκινάμε πάντα με το dressing και μια σαλάτα και τα αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε ελαιόλαδο, ένα μέρος, σας το δίνω και συνταγή. Βάζουμε μιλόξιδο, μπορείτε να βάλετε και χυμό λεμονιού. Εγώ θα βάλω μαγιονέζα και θα αναδεύσουμε με αλάτι και πιπέρι. Και θα αφήσουμε στην άκρη φυσικά. Πιπεράκι, κουμπώνουμε και αναδεύουμε. Κόβουμε λεπτές φέτες το σύγκλινο. Τα δικά μας τα ελληνικά, τα μήλα Ζαγορίν, από τη Ζαγορά Πηλίου θα τα κόψουμε όπως θέλουμε, είτε σε λεπτές φέτες, είτε σε σπιρτόξυλα, είτε σε ζαράκια. Φρέσκο κρεμμύδι, τα βάζουμε όλα στο μπολ, ανακατεύουμε, ρίχνουμε παλαιωμένη γραβιέρα, θρηματίζουμε παξιμάδια και σερβίρουμε με το dressing. Παλαιωμένη γραβιέρα από το τζιτζιφέ Χανίων με επιλεγμένα γάλατα. Ο Μαστοράκης μας δίνει τυριά αυθεντικά όπως παλιά και αν τη μυρίσετε σε πάει έτσι σε καπνιστό. Αφήνει μια ωραία ψάδα. Την έχω κόψει με το πίλερ σε ζουλιέν. Δείτε τι όμορφη.

αυθεντικά κρυθαρένια παξιμάδια τσικνάκι όπως παλιά. Έχουν κρατήσει ακριβώς την ίδια συνταγή. Και σερβίρουμε.

Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους των Χανίων. Κυρίως όμως εδώ θα βρεις τα πάντα σε φαγητό, ποτό κτλ. Όταν πέσει το σούρουπο, όπως έπεσε τώρα. Πάμε κάπου που πρέπει.

εστιατόριο από το 1996. Πρόκειται για το πρώτο εστιατόριο, για το πρώτο παραδοσιακό εστιατόριο αυτού του δρόμου, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Κρατάει ακόμα αυτό το ύφος. Παλιό ενοποιείο, παύλα από τοπίο, Αποστολάκη, θα το δείτε και πάνω στην ταμπέλα, και μπαίνοντας μέσα θα εισπράξετε έτσι μια vintage διακόσμηση, και κρατάει, όπως σας είπα, ακόμα αυτό, το αγνό, το παραδοσιακό. Και αν θέλετε να έρθετε να φάτε, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι, τηλεφωνάκι, γιατί γίνεται χαμούλης.

Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πεινάει σαν και εμένα, θα ξεκινούσε με το καλωσόρισμα, με την ντομάτα, με τις ελαιές, με τα πιστά λαχανικά που η ιδιαιτερότητά τους έχουν από κάτω μια σφακιανή πίτα. Όσοι δεν γνωρίζετε, συνήθως αυτή τρώγεται με μέλι, αλλά εδώ τα πιστά λαχανικά έχουν πέσει από πάνω και πούδρα αμυγδάλου. Μετά θα πήγαινε στη στάκα και μετά θα πήγαινε στο σφακιανό γιαχνί ή αλλιώς ζυγαριαστό, που και αυτό το πιάτο έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι σβησμένο με ρωμαϊκό κρασί, ποικιλία αμυγός χανιώτικη και καλύπτει όλη αυτή, αν σας ενοχλεί τώρα, η έντονη μυρουδιά του αρνιού. Εμένα δεν με ενοχλεί τίποτα, γι' αυτό θα πέσω φουρ και θα τα δοκιμάσω όλα, γιατί πεινάω πάντα. Τόσο τρυφερό, κοίταξε, τίποτα, λιώνει παιδιά μου. Τραβάς και τη σαλτσάρα, τη στάκα, ο αφρός του γάλακτος, θέλει ψωμί, φρυγανισμένο, θέλει και πατάτα από πάνω. Γιατί γεια. Είστε μια παρέα 4 ατόμων. Την κόβετε αυτή εδώ την πιατάρα σαν πίτσα. Έχει τις παντουλίτσες από κάτω. Στα 4. Κάνει στα 6, κόψει στα 6, ξέρω εγώ. Σιγά μου μπορέσετε την κόψει στα 6. Το τραβάς. Παντουλάρα. Και είσαι έτοιμος. Σερβίρωμα. Μπαίνοντας στο εινοποιείο ή περνώντας απ' έξω, η χαρακτηριστική μυρουδιά που λέω και εγώ έτσι ανατολίτικα είναι αυτή από το σφακιανό γιαχνί. Έρχεται ρε παιδί μου αυτό το συνοθήλευμα το ωραίο των αρωμάτων από το κρασί και από το αρνί και σε πάει σε μια άλλη εποχή, όπως είναι και το μαγαζί. Παραδοσιακό και καθαρό. Κοιτάξτε, λιώνει παιδί μου. Σιγομαγειρεμένο, slow cook, παραδοσιακή κριτική κουζίνα. Το βουτάω και στη στάκα γιατί μπορώ. Και είμαι σε διατροφή τώρα.

Άμα κατέβει τώρα η κάμερα κάτω, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έχω καθαρίσει όλα. Μόνος μου ένα, δύο, τρία πιάτα. Και είναι ρε παιδί μου και ελαφριά, δεν σε παρέρουν. Θες να φας κι άλλο, έτσι, για επιδόρπιο. Φεύγω για από εδώ. Τι θέλετε τώρα, να σου πω που θα πάω. Δεν πρόκειται. Εξάλλου είναι αυτό που με χαρακτηρίζει, ρε παιδί μου, η έκπληξη. Το μετά, το πουθενά, το τίποτα. Το προσδιορίστο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σε εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Δεκάδες ήταν σύμφωνα με πληροφορίες τα άτομα ανάμεσα τους και δικηγόροι που κλήθηκαν να καταθέσουν στην ασφάλεια Χανίων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας που γίνεται για την υπόθεση της παραποίησης στοιχείων και ψευδών βεβαιώσεων από τον ιατροδικαστή Χανίων και τον καθηγητή τοξικολογίας που έχουν συλληφθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί πέρα από τις 8 υποθέσεις εξετάζουν πολλές ακόμα, ειδικά υποθέσεις ναρκωτικών που ενδέχεται οι συλληφθέντες να είχαν εμπλοκή.

0: Υπενθυμίζεται πως ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας συνελήφθησαν την Πέμπτη έπειτα από εντάλματα που εκδόθηκαν εις βάρος τους από τον ανακριτή Χανίων μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση.
1: Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο κατηγορούνται. Δηλαδή δεν έχουμε μιλήσει βέβαια μαζί τους, αλλά από μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε προκύπτει αυτό. Δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία ακόμα. Όταν την πάρουμε θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και συγκεκριμένα. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία για 8 υποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, με βάση την οποία ασκήθηκαν οι διώξεις στον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή. Πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης εναντί αθέμητου οικονομικού ανταλλάγματος, υπόθεση ευνηδίου θανάτου όπου σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με την κατηγορία να αφορά σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς κατά την οποία αποδίδεται σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Καταγγελία για απέτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια με αντάλλαγμα σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό στην οποία η δικογραφία αποδίδει σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Δύο υποθέσεις ναρκωτικών όπου φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς τοξικολογικές εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή Χανίων.
2: Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με email που εμφανίζεται να προέρχεται από την Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου. Επιτίδη έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δίθεν εγγύηση για παραβάσεις που είχαν διαπράξει με τον Δήμο Ηρακλείου να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για πλαστό μήνυμα.
3: Να πω ότι ήταν απάτη το δίθεν mail της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν παραβιάστηκε ο λογαριασμός του mail της Δημοτικής Αστυνομίας. Έπειτα λοιπόν από την ολοκλήρωση των εκτεταμένων ελέγχων ασφαλείας που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει σταλεί κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα email από το Δήμο Ηρακλείου ή τις υπηρεσίες του προς πολίτες για καταβολή χρηματικών ποσών. Πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης, όπως διεθνώς αναφέρεται phishing, δηλαδή ψάρεμα, με το σχετικό μήνυμα να έχει σταλεί πιθανότατα από διακομιστή σερβερ του εξωτερικού με πλαστογραφημένα στοιχεία αποστολέα.
2: Οι επιτίδη χρησιμοποιούν πλαστογραφημένα στοιχεία αποστολέα προκειμένου να παραπλανήσουν τους παραλήπτες. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, να μην κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διαγράφουν άμεσα οποιαδήποτε αντίστοιχο μήνυμα λάβουν.
3: Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκρίνονται σε ανάλογα μηνύματα, να μην ανοίγουν συνδέσμους link ή συνημμένα αρχεία, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα και να διαγράφουν αμέσως οποιοδήποτε παρόμοιο ύποπτο μήνυμα. Άμεσα δόθηκε δελτίο τύπου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου το μήνυμα το οποίο είπαμε στους ακροατές μας.
2: Το email από το οποίο πραγματοποιούνταν οι αποστολές απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε άμεσα, ενώ το περιστατικό καταγγέλθηκε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.
3: Ποτέ μην δίνουν και να μην βάζουν χρήματα αν δεν το τσεκάρουν με το λογιστή τους, με το Δήμο ή με όποια υπηρεσία από την οποία φαίνεται ότι εκπορεύεται το mail. Είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δικαστικές υπηρεσίες, είτε είναι αποκεντρωμένοι, είτε οτιδήποτε.

0: η σύλληψή τους.
1: Νέο και αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2026 με αυξημένες ευθύνες για τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, τους γεωπόνους και τους γεωτεχνικούς και τους λογιστές που αναλαμβάνουν τις αιτήσεις των παραγωγών.
2: Πράγματι με τον τελευταίο νόμο, μια τροπολογία η οποία ήρθε από την ΑΔΕ, αλλάζει το πλαίσιο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων μέσω ΟΣΔΕ και συγκεκριμένα, όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αυτό έχει τελειώσει. Ένα νέο πλαίσιο αυστηρότερο, ένα νέο πλαίσιο το οποίο πλέον όσοι ενεργοποιούν δικαιώματα για αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν και να κρατούν τον λεγόμενο φάκελο τεκμηρίωσης, όπου μέσα σε αυτό το φάκελο πρέπει να είναι όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο δικαιούχος τέλος πάντων, μπορεί να πάρει την επιδότησή του.
1: Πλέον όσοι διαχειρίζονται τις δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών, να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε αίτηση και να μην οριστικοποιούν δηλώσεις όταν υπάρχουν εμφανή λάθη ή ασυμβατότητες.
2: Η μεγάλη αλλαγή ότι πλέον πρέπει δεν είναι μόνο να κάνει την υποβολή ο υπεύθυνος του γραφείου, αλλά να ελέγχει και τα δικαιολογητικά ότι αυτά είναι σύνομα και ότι δικαιούται πραγματικά την επιδότηση. Δηλαδή, επιφορτίζονται πλέον με τον έλεγχο. Αυτό που θέλω να πω, το νέο πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις επιδοτήσεις και ο κάθε επαγγελματίας που θα ασχοληθεί με αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά, διότι από τη μια μέχρι την άλλη μπορεί να σηκώσει ένα τεράστιο φορτίο ευθυνών.
1: Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 2.000 και μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται ακόμη και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ.
2: Άρα πλέον τα πράγματα δεν είναι απλά, αφού τυχόν λάθη ή παραλήψεις τιμωρούνται αυστηρά από την ΑΔΕ με ένα πρόστιμο που ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων επιδοτήσεων έχει ένα αυστηρό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που δεν συγχωρεί λάθη ή τυχόν παράληψη, καθώς εκτός από το ποινικό που μπορεί να αντιμετωπίσει ο φορέας, το ΚΙΔ, ο λογιστής ή ο γεωπόνος, ο σύμβουλος, σε πάση περιπτώσει που ενεργοποιεί δικαιώματα, θα κληθεί να πληρώσει και διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι αναπερίπτωση.
1: Μάλιστα σε περίπτωση που από παράβαση προκύψει παράνομη καταβολή ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ, ο επαγγελματίας που διαχειρίστηκε την αίτηση μπορεί να κληθεί μαζί με τον παραγωγό να επιστρέψει τα χρήματα.
2: Να πω επίσης ότι ανάλογα πρόστιμα και ποινές αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα πάρουν μια επιδότηση που δεν αναλογεί στα στοιχεία τα οποία μετά από έλεγχο προκύψουν ότι είναι διαφορετικά. Άρα, ακόμα και ο δικαιούχος επιδότησης, αν διαπιστωθεί ότι είχε λυπή δικαιολογητικά ή ότι δεν υπήρχε ταυτοποίηση των δικαιωμάτων του, κινδυνεύει και αυτός να τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο πέραν των ποινικών διώξεων που ούτως ή άλλως θα αντιμετωπίσει.
1: Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ξεκινάει για χιλιάδες οικογένειες η δεύτερη μεγάλη μάχη, αυτή για την εξασφάλιση φοιτητικής στέγης. Η ζήτηση έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά την ώρα που τα διαθέσιμα ακίνητα λιγοστεύουν και οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
3: Γίνεται μάχη για ένα σπίτι σε καλή κατάσταση και βατό ενοίκιο. Δυστυχώς τα ενοίκια συγκριτικά με τα εισοδήματα των οικογενειών, είναι υψηλά. Έτσι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μια μεγάλη δυσκολία και έτσι πρέπει όσο γίνεται να βρουν οι άνθρωποι όσο το αυτό που λέμε το value for money δηλαδή, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί.
1: Οι αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι έχουν οδηγήσει ακόμη ψηλότερα τις τιμές των ενοικίων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
3: Ναι, στο κέντρο πάντα είναι ψηλότερες τιμές από ό,τι στην Πανεπιστημιούπολη. Από εκεί πέρα υπάρχει συγκοινωνία και μπορεί τέλος πάντων να εξυπηρετηθούν όλοι όπου και αν μείνουν, γιατί οι συγκοινωνίες πλέον είναι πολύ συχνές και είτε πίνει στο κέντρο, είτε ανατολικά του κέντρου, είτε κοντά στην Πανεπιστημίου Πολυμήνων, το ίδιο λεωφορείο περνάει, δηλαδή και τους παίρνει.
1: Πρωταθλήτρια πόλη στις τιμές αναδικασίες.

0: Εκνύεται το Ρέθυμνο, όπου μια γκαρσονιέρα κοστίζει από 350 ευρώ, ενώ για ένα μικρό διαμέρισμα οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 450 ευρώ έως 750. Την ίδια ώρα, για κατοικίες έως 60 τετραγωνικά μέτρα, το ενίκιο μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 800 ευρώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι γκαρσονιέρες κυμαίνονται ανάλογα βέβαια και που είναι, ανάλογα την περιοχή. Μπορεί να κυμαθούν από 350 έως και 500 ευρώ. Mm-hmm. Και τα διάρκεια από 400 έως και 600 περίπου ευρώ και 700.
0: Η έντονη τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες επιλέγουν την βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.
1: Mm-hmm. Όσον αφορά τι πρέπει να κάνουν, θα πρέπει να κάνουν μια έρευνα αγοράς, ούτως ώστε να δούνε αυτό που ουσιαστικά επιθυμούν. Να απευθύνονται σε μεσητικά γραφεία για να βρουν πιο εύκολα αυτό που ψάχνουν.
0: Για πολλές οικογένειες, η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου, με βασικό ζητούμενο να βρεθεί ένα προσιτό σπίτι πριν εξαντληθούν οι διαθέσιμες επιλογές.
1: Τώρα, αυτό που θα σύστημα επίσης είναι να υπογράφουν συμβόλαιο, mm-hmm. να μην μένουν σε προφορικές συμφωνίες, έτσι, να προβαίνουν σε ένα ενδελεχή έλεγχο του μισθίου για τυχόν βλάβες, οι οποίες πρέπει να επισκευαστούν πριν μπουν μέσα να κατοικήσουν, να είναι πιο ξεκάθαρα δηλαδή οι συμφωνίες τους, ούτως ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Το φεστιβάλ Πάμε Χωριό έρχεται στους Αστρακούς Πεδιάδος, υποσχόμενο ένα μοναδικό ταξίδι στην αυθεντική Κρήτη. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρακών Νεραϊδόσπηλιος φιλοξενεί το πολυθεματικό φεστιβάλ της Sigma Events Πάμε Χωριό. Μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, αφιερωμένη στην παράδοση, τον πολιτισμό, την κριτική φιλοξενία και την επιστροφή στις ρίζες.
2: Είναι ένα δρόμενο που αφορά μικρούς και μεγάλους και ο στόχος είναι επιστροφή στις ρίζες. Να φύγουμε λίγο από τις πολυεθνικές και να στηρίξουμε τα του τόπου μας. Mm-hmm. Αυτό. Oh, yeah. Ξεκινάμε έναρξη επισκεψιμότητας στα περίπτερα. Έχουμε από τις 8. Μπορεί ο κόσμος να έλθει, να περιηγηθεί στο χώρο, να δει το τι υπάρχει, να δει τους χειροτέχνες μας, τα πράγματα που φτιάχνουν και το πώς κάνει ο καθένας την τέχνη του και γενικά όλα τα περίπτερα, να ψωνίσει αν θέλει.
0: Τέχνες και επαγγέλματα της παλιάς Κρήτης, παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα, παραγωγή, πολιτιστική σύλλογη με κεράσματα, δράσεις και δραστηριότητες για παιδιά, αλλά και ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήρι συνδέουν μια ημέρα γεμάτη παράδοση και αυθεντικές εικόνες από τον τόπο μας.
2: Στους Αστρακούς Πεδιάδος λοιπόν, ώρα 8 το απόγευμα, μέχρι ό,τι ώρα θέλει ο κόσμος. Και μετά να καθίσει και να γλεντήσει, να δει τα συγκροτήματα, τα χορευτικά που θα έχουμε από τη Θράκη, από τον Πόντο και κριτικά συγκροτήματα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε. Και να διασκεδάσει και εκείνος και να χορέψει μαζί μας.
0: Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί κριτικό γλέντι με τον Νίκο Μανιουδάκη.
3: Στα Χανιά πραγματοποιείται το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών με κεντρικό θέμα η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο. Πρόκειται για τον κορυφαίο θεσμό συνάντησης των Κρητικών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια στην Κρήτη και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στους Κρήτες όλου του κόσμου. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 24 θεματικές ενότητες και 65 εισηγητές, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους εμπειρία και τη δυνατότητά τους να καταθέσουν εφαρμόσιμες προτάσεις σε ζητήματα που απασχολούν την Κρήτη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κλιματική αλλαγή.
4: Πιστεύω ότι το συνέδριο έχει αρχίσει να αποδίδει για το σκοπό τον οποίο σχεδιάστηκε. Την πρώτη μέρα είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, λύσεις για το τι χρειάζεται να γίνει στην Κρήτη και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι ομογενείς στην ανάπτυξη και στην οικονομία της Κρήτης. Προφανώς συνδέθηκαν και με τις επόμενες ενότητες και μάλιστα έγιναν καλές εισαγωγές για τη σημερινή ημέρα που είναι αφιερωμένη στην κλιματική κρίση και στο περιβάλλον.
5: Συμμετέχω στη θεματική ενότητα της κλιματικής κρίσης. Είναι μια θεματική ενότητα η οποία έχει αρκετό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι βιώνουμε όλοι αυτό που λέγεται όχι κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με θεαματικές αλλαγές στην ατμόσφαιρα και στα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, αλλαγές οι οποίες φέρουν σε δυσκολία όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και την διαβίωση σε έναν τόπο.
6: Αυτό που έχει καινοτόμο αυτό το συνέδριο είναι μας έχει ζητηθεί να προτείνουμε λύσεις. Και αυτό θα κάνουν όλοι οι συγητές τη συνεδρία στην οποία είμαι.
7: Λύσεις σε τι αντικείμενο?
6: Αυτό αφοράει, θα μπορεί να αφοράει παράκτεια μηχανική, μπορεί να αφοράει ενέργεια. Στη δικιά μου την περίπτωση θα αναφερθώ σε θέματα μικροπλαστικών. Άρα τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε παγκόσμια, εμείς όλοι εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε να τις προσεγγίσουμε και να προτείνουμε λύσεις σε αυτά.
3: Στη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάζονται προτάσεις για την ανάπτυξη της Κρήτης.
8: Το πλαίσιο του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κριτών και στη θεματική ενότητα που μιλήσαμε για την κλιματική κρίση, ανέπτυξα τις σκέψεις μου όσον αφορά τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Κρήτη τα επόμενα χρόνια και το πώς θα μπορεί να μετατραπεί από έναν χώρο όπου αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης σε ένα πρότυπο εργαστήριο όπου στην ουσία θα μπορεί να παράγει γνώση, πολιτικές, πρόληψης, ανθεκτικότητας, πολιτικές οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα όχι μόνο για τη Μεσόλογιο αλλά και παγκοσμίως.
9: Ήταν ιδανικό να δημιουργηθεί ένα διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο κριτών επιχειρηματιών.
3: Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί επιχειρηματίες και στελέχη φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί

Θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα, για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ναι. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα ήσασταν σε καλό επίπεδο για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο

0: εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια, 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά, για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως το λίγο κρασί και στο νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή σεφ, κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, ναι. Με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και χώρο και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σταδίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα.
1: Παρέα
0: με
1: Γεσαϊντού.
0: Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το μαχιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
0: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
1: Τα πάντα.
0: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται, στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται

0: ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρο μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λιοκρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Βαφτίσεις,
1: και μικρές βαφτίσεις,
0: βέβαια,
1: αραβώνες, τα πάντα να λαμβάνετε.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατρο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Ηλευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Ενλευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: Αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Περίπου. Όπου να θα τα κλείσω.
0: Όπου να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

η απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείτε θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα, ήδη και καλύστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Χολ Σαρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κρητικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HAS. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

Το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριου Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φλούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.
1: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά. Υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένας συνδυασμός για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
0: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

0: Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.
1: Είδα το πρόσωπο

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλιδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσατε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς.

0: Φαγητό. Ωραίο είναι.
1: Κατάλαβε. Φαγητό.
2: Ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Δεκάδες ήταν σύμφωνα με πληροφορίες τα άτομα ανάμεσα τους και δικηγόροι που κλήθηκαν να καταθέσουν στην ασφάλεια Χανίων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας που γίνεται για την υπόθεση της παραποίησης στοιχείων και ψευδών βεβαιώσεων από τον ιατροδικαστή Χανίων και τον καθηγητή τοξικολογίας που έχουν συλληφθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί πέρα από τις 8 υποθέσεις εξετάζουν πολλές ακόμα, ειδικά υποθέσεις ναρκωτικών που ενδέχεται οι συλληφθέντες να είχαν εμπλοκή. Υπενθυμίζεται πως ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας συνελήφθησαν την Πέμπτη έπειτα από εντάλματα που εκδόθηκαν εις βάρος τους από τον ανακριτή Χανίων μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση.

0: οι δύο κατηγορούμενοι δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο κατηγορούνται. Δηλαδή, δεν έχουμε μιλήσει βέβαια μαζί τους, αλλά από μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε προκύπτει αυτό. Δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία ακόμα. Όταν την πάρουμε, θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και συγκεκριμένα. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία για 8 υποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, με βάση την οποία ασκήθηκαν οι διώξεις στον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή. Πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης εναντί αθέμητου οικονομικού ανταλλάγματος. Υπόθεση ευνηδίου θανάτου, όπου σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με την κατηγορία να αφορά σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς κατά την οποία αποδίδεται σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Καταγγελία για απέτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια με αντάλλαγμα σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό, στην οποία η δικογραφία αποδίδει σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Δύο υποθέσεις ναρκωτικών, όπου φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς τοξικολογικές εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή Χανίων.
2: Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης με email που εμφανίζεται να προέρχεται από την Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου. Επιτίδη έστειλαν μηνύματα σε πολίτες ζητώντας χρήματα ως δίθεν εγγύηση για παραβάσεις που είχαν διαπράξει, με τον Δήμο Ηρακλείου να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για πλαστό μήνυμα.
3: Να πω ότι ήταν απάτη το δίθεν mail της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν παραβιάστηκε ο λογαριασμός του mail της Δημοτικής Αστυνομίας. Έπειτα λοιπόν από την ολοκλήρωση των εκτεταμένων ελέγχων ασφαλείας που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει σταλεί κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα email από το Δήμο Ηρακλείου ή τις υπηρεσίες του προς πολίτες για καταβολή χρηματικών ποσών. Πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης, όπως διεθνώς αναφέρεται phishing, δηλαδή ψάρεμα, με το σχετικό μήνυμα να έχει σταλεί πιθανότατα από διακομιστή σερβερ του εξωτερικού με πλαστογραφημένα στοιχεία αποστολέα.
2: Οι επιτίδιοι χρησιμοποιούν πλαστογραφημένα στοιχεία αποστολέα προκειμένου να παραπλανήσουν τους παραλήπτες. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανοίγουν ύποπτους συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, να μην κοινοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να διαγράφουν άμεσα οποιαδήποτε αντίστοιχο μήνυμα λάβουν.
3: Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην αποκρίνονται σε ανάλογα μηνύματα, να μην ανοίγουν συνδέσμους link ή συνημμένα αρχεία, να μην αποκαλύπτουν προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα και να διαγράφουν αμέσως οποιοδήποτε παρόμοιο ύποπτο μήνυμα. Άμεσα δόθηκε δελτίο τύπου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου το μήνυμα το οποίο είπαμε στους ακροατές μας.
2: Το email από το οποίο πραγματοποιούνταν οι αποστολές απενεργοποιήθηκε και ασφαλίστηκε άμεσα, ενώ το περιστατικό καταγγέλθηκε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.
3: Ποτέ μην δίνουν και να μην βάζουν χρήματα αν δεν το τσεκάρουν με το λογιστή τους, με το Δήμο ή με όποια υπηρεσία από την οποία φαίνεται ότι εκπορεύεται το mail. Είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δικαστικές υπηρεσίες, είτε είναι αποκεντρωμένοι, είτε οτιδήποτε. Θα πρέπει να είναι καχύποπτοι, διότι χρησιμοποιούν και σερβερ του εξωτερικού και είναι συνήθως δύσκολος ο εντοπισμός τους και η σύλληψή τους.
2: Νέο και αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2026, με αυξημένες ευθύνες για τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, τους γεωπόνους και τους

0: γεωτεχνικούς και τους λογιστές που αναλαμβάνουν τις αιτήσεις των παραγωγών.
1: Πράγματι, με τον τελευταίο νόμο, μια τροπολογία η οποία ήρθε από την ΑΔΕ, αλλάζει το πλαίσιο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων μέσω ΟΣΔΕ και συγκεκριμένα, όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αυτό έχει τελειώσει. Ένα νέο πλαίσιο αυστηρότερο, ένα νέο πλαίσιο το οποίο πλέον όσοι ενεργοποιούν δικαιώματα για αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν και να κρατούν τον λεγόμενο φάκελο τεκμηρίωσης, όπου μέσα σε αυτό το φάκελο πρέπει να είναι όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο δικαιούχος τέλος πάντων, μπορεί να πάρει την επιδότησή του.
0: Πλέον όσοι διαχειρίζονται τις δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών, να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε αίτηση και να μην οριστικοποιούν δηλώσεις όταν υπάρχουν εμφανή λάθη ή ασυμβατότητες.
1: Η μεγάλη αλλαγή ότι πλέον πρέπει δεν είναι μόνο να κάνει την υποβολή ο υπεύθυνος του γραφείου, αλλά να ελέγχει και τα δικαιολογητικά ότι αυτά είναι σύνομα και ότι δικαιούται πραγματικά την επιδότηση. Δηλαδή, επιφορτίζονται πλέον με τον έλεγχο. Αυτό που θέλω να πω ότι το νέο πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις επιδοτήσεις και ο κάθε επαγγελματίας που θα ασχοληθεί με αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά, διότι από τη μια μέχρι την άλλη μπορεί να σηκώσει ένα τεράστιο φορτίο ευθυνών.
0: Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 2.000 και μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται ακόμη και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ.
1: Άρα πλέον τα πράγματα δεν είναι απλά, αφού τυχόν λάθη ή παραλήψεις τιμωρούνται αυστηρά από την ΑΔΕ με ένα πρόστιμο που ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων επιδοτήσεων έχει ένα αυστηρό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που δεν συγχωρεί λάθη ή τυχόν παράληψη, καθώς εκτός από το ποινικό που μπορεί να αντιμετωπίσει ο φορέας, το ΚΙΔ, ο λογιστής ή ο γεωπόνος, ο σύμβουλος, σε πάση περιπτώσει που ενεργοποιεί δικαιώματα, θα κληθεί να πληρώσει και διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι αναπερίπτωση.
0: Μάλιστα, σε περίπτωση που από παράβαση προκύψει παράνομη καταβολή ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ, ο επαγγελματίας που διαχειρίστηκε την αίτηση μπορεί να κληθεί μαζί με τον παραγωγό να επιστρέψει τα χρήματα.
1: Να πω επίσης ότι ανάλογα πρόστιμα και ποινές αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα πάρουν μια επιδότηση που δεν αναλογεί στα στοιχεία τα οποία μετά από έλεγχο προκύψουν ότι είναι διαφορετικά. Άρα, ακόμα και ο δικαιούχος επιδότησης, αν διαπιστωθεί ότι είχε λυπή δικαιολογητικά ή ότι δεν υπήρχε ταυτοποίηση των δικαιωμάτων του, κινδυνεύει και αυτός να τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο πέραν των ποινικών διώξεων που ούτως ή άλλως θα αντιμετωπίσει.
0: Μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ξεκινάει για χιλιάδες οικογένειες η δεύτερη μεγάλη μάχη, αυτή για την εξασφάλιση φοιτητικής στέγης. Η ζήτηση έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά την ώρα που τα διαθέσιμα ακίνητα λιγοστεύουν και οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν να ανεβαίνουν.
2: Γίνεται μάχη για ένα σπίτι σε καλή κατάσταση και βατό ενοίκιο. Δυστυχώς τα ενοίκια συγκριτικά με τα εισοδήματα των οικογενειών, είναι υψηλά. Έτσι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μια μεγάλη δυσκολία και έτσι πρέπει όσο γίνεται να βρουν οι άνθρωποι όσο το αυτό που λέμε το value for money δηλαδή, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί.
0: Οι αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι έχουν οδηγήσει ακόμη ψηλότερα τις τιμές των ενοικίων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
2: Ναι, στο κέντρο πάντα είναι ψηλότερες τιμές από ό,τι στην Πανεπιστημιούπολη. Από εκεί πέρα υπάρχει συγκοινωνία και μπορεί τέλος πάντων να εξυπηρετηθούν όλοι όπου και αν μείνουν, γιατί οι συγκοινωνίες πλέον είναι πολύ συχνές. Και είτε μείνουν στο κέντρο, είτε ανατολικά του κέντρου, είτε κοντά στην Πανεπιστημίου που πολυμείνουν, Το ίδιο λεωφορείο περνάει, δηλαδή, και τους παίρνει.
0: Πρωταθλήτρια πόλη στις τιμές αναδεικνύεται το Ρέθυμνο, όπου μία γκαρσονιέρα κοστίζει από 350 ευρώ, ενώ για ένα μικρό διαμέρισμα οι ζητούμενες τιμές κυμαίνονται από 450 ευρώ έως

0: 1.750. Την ίδια ώρα, για κατοικίες έως 60 τετραγωνικά μέτρα, το ενίκιο μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 800 ευρώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, οι γκαζονιέρες κυμαίνονται ανάλογα βέβαια και που είναι, ανάλογα την περιοχή. Μπορεί να κυμαθούν από 350 έως και 500 ευρώ. Mm-hmm. Και τα διάρκεια από 400 έως και 600 περίπου ευρώ και 700.
0: Η έντονη τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή περιορίζει σημαντικά τη διαθεσιμότητα, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες επιλέγουν την βραχυχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.
1: Mm-hmm. Όσον αφορά τι πρέπει να κάνουν, θα πρέπει να κάνουν μια έρευνα αγοράς, ούτως ώστε να δούνε αυτό που ουσιαστικά επιθυμούν. Να απευθύνονται σε μεσητικά γραφεία για να βρουν πιο εύκολα αυτό που ψάχνουν.
0: Για πολλές οικογένειες η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου, με βασικό ζητούμενο να βρεθεί ένα προσιτό σπίτι πριν εξαντληθούν οι διαθέσιμες επιλογές.
1: Τώρα, αυτό που θα σύστηνα επίσης είναι να υπογράφουν συμβόλαιο, να μην μένουν σε προφορικές συμφωνίες, έτσι, να προβαίνουν σε ένα ενδελεχή έλεγχο του μισθίου για τυχόν βλάβες, οι οποίες πρέπει να επισκευαστούν πριν μπουν μέσα να κατοικήσουν, να είναι πιο ξεκάθαρα δηλαδή οι συμφωνίες τους, ούτως ώστε να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
0: Το φεστιβάλ Πάμε Χωριό έρχεται στους Αστρακούς Πεδιάδος, υποσχόμενο ένα μοναδικό ταξίδι στην αυθεντική Κρήτη. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αστρακών Νεραϊδόσπηλιος φιλοξενεί το πολυθεματικό φεστιβάλ της Sigma Events Πάμε Χωριό. Μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, αφιερωμένη στην παράδοση, τον πολιτισμό, την κριτική φιλοξενία και την επιστροφή στις ρίζες.
2: Είναι ένα δρόμενο που αφορά μικρούς και μεγάλους και ο στόχος είναι επιστροφή στις ρίζες. Να φύγουμε λίγο από τις πολυεθνικές και να στηρίξουμε τα του τόπου μας. Mm-hmm. Αυτό. Ξεκινάμε έναρξη επισκεψιμότητα στα περίπτερα. Έχουμε από τις 8. Μπορεί ο κόσμος να έλθει, να περιηγηθεί στο χώρο, να δει το τι υπάρχει, να δει τους χειροτέχνες μας, τα πράγματα που φτιάχνουν και το πώς κάνει ο καθένας την τέχνη του και γενικά όλα τα περίπτερα, να ψωνίσει αν θέλει.
0: Τέχνες και επαγγέλματα της παλιάς Κρήτης, παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα, παραγωγή, πολιτιστική σύλλογη με κεράσματα, δράσεις και δραστηριότητες για παιδιά, αλλά και ένα ξεχωριστό βιωματικό εργαστήρι συνδέτουν μια ημέρα γεμάτη παράδοση και αυθεντικές εικόνες από τον τόπο μας.
2: Στους Αστρακούς Πεδιάδος λοιπόν, ώρα 8 το απόγευμα, μέχρι ό,τι ώρα θέλει ο κόσμος. Και μετά να καθίσει και να γλεντήσει, να δει τα συγκροτήματα, τα χορευτικά που θα έχουμε από τη Θράκη, από τον Πόντο και κριτικά συγκροτήματα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε και να διασκεδάσει και εκείνος και να χορέψει μαζί μας.
0: Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί κριτικό γλέντι με τον Νίκο Μανιουδάκη.
3: Στα Χανιά πραγματοποιείται το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών με κεντρικό θέμα η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο. Πρόκειται για τον κορυφαίο θεσμό συνάντησης των Κρητικών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, ο οποίος πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια στην Κρήτη και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στους Κρήτες όλου του κόσμου. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 24 θεματικές ενότητες και 65 εισηγητές, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση την επιστημονική τους κατάρτιση, την επαγγελματική τους εμπειρία και τη δυνατότητά τους να καταθέσουν εφαρμόσιμες προτάσεις σε ζητήματα που απασχολούν την Κρήτη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κλιματική αλλαγή.
4: Πιστεύω ότι το συνέδριο έχει αρχίσει να αποδίδει για το σκοπό τον οποίο σχεδιάστηκε. Την πρώτη μέρα είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, λύσεις για το τι χρειάζεται να γίνει στην Κρήτη και τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι ομογενείς στην ανάπτυξη και στην οικονομία της Κρήτης. Προφανώς συνδέθηκαν και με τις επόμενες ενότητες και μάλιστα έγιναν καλές εισαγωγές για τη σημερινή ημέρα που είναι αφιερωμένη στην κλιματική κρίση και στο περιβάλλον.
5: Συμμετέχω στη θεματική ενότητα της κλιματικής κρίσης. Είναι μια θεματική ενότητα η οποία έχει

0: αρκετό ενδιαφέρον, δεδομένου ότι βιώνουμε όλοι αυτό που λέγεται όχι κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με θεαματικές αλλαγές στην ατμόσφαιρα και στα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, αλλαγές οι οποίες φέρουν σε δυσκολία όχι μόνο την ανάπτυξη, αλλά και την διαβίωση σε έναν τόπο.
1: Αυτό που έχει καινοτόμο αυτό το συνέδριο είναι μας έχει ζητηθεί να προτείνουμε λύσεις. Και αυτό θα κάνουν όλοι οι συγητές της συνεδρίας στην οποία είμαι.
2: Λύσεις σε τι αντικείμενο?
1: Αυτό αφοράει, θα μπορεί να αφοράει παράκτεια μηχανική, μπορεί να αφοράει ενέργεια. Στη δικιά μου την περίπτωση θα αναφερθώ σε θέματα μικροπλαστικών. Άρα τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε παγκόσμια, εμείς όλοι εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε να τις προσεγγίσουμε και να προτείνουμε λύσεις σε αυτά.
3: Στη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάζονται προτάσεις για την ανάπτυξη της Κρήτης.
4: Το πλαίσιο του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κρητών και στη θεματική ενότητα που μιλήσαμε για την κλιματική κρίση, ανέπτυξα τις σκέψεις μου όσον αφορά τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Κρήτη τα επόμενα χρόνια και το πώς θα μπορεί να μετατραπεί από έναν χώρο όπου αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης σε ένα πρότυπο εργαστήριο όπου στην ουσία θα μπορεί να παράγει γνώση, πολιτικές πρόληψης, ανθεκτικότητας, πολιτικές οι οποίες θα μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα όχι μόνο για τη Μεσόλογιο αλλά και παγκοσμίως.
5: Ήταν ιδανικό να δημιουργηθεί ένα διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο κριτών επιχειρηματιών.
3: Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί επιχειρηματίες και στελέχη φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εντοτουρκική γέφυρα του Σουλάχη Καμάρα, ο μονόχρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η ενετική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Αϊν Κόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρηταία μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο Τρίκλητος Βυζαντινός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η Κοίμηση της Θεοτόκου. Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο Τρίκλητος Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και Αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά

Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να γεννήθηκα. Κατάγομαι από το Γαλατά Παιδιάδος. Τώρα αυτό το χωριό είναι μισοδιαλυμένο λόγω του σεισμού, έχει ερημωθεί. Είμαι εδώ 41 χρόνια, αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ, παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλος

0: Νιώθω πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα, τους παντρεύω τώρα τα παιδιά τους, συνεχίζω στα κατηχητικά να έρχονται τα παιδιά τους, δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια, μια συνέχεια όλων αυτών των χρόνων με,
1: με
0: τους ανθρώπους. Ναι, φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια μεγάλη αδυναμία. Ναι. Οπότε ας ξεκινήσουμε από αυτό εδώ.
0: Ναι. Να πω ότι εδώ δεν είναι μόνο Άγιος Παντελεήμονας, είναι από κάτω η Ιδροφαΐ και δίπλα Άγιος Νεκτάριος. Εγώ λέω, συνηθίζω να λέω.

Είναι ένα εκκλησάκι του 15ου αιώνα. Έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού με

0: πολλά χρόνια τώρα, πολλοί κόσμοι σταματάει εδώ για να προσευχηθεί,
1: για να δει την
0: ομορφιά αυτή εδώ σε αυτό το σημείο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πέρα όμως από αυτές τις τρεις εκκλησίες, υπάρχουν και πολλές άλλες μέσα στο χωριό και έξω από το χωριό.
1: Ναι, έχουμε την Εκκλησία του Χριστού που είναι ο καθεδρικός ναός. Η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως είναι τρικλητή. Γιορτάζομαι συγχρόνως τον Άγιο Δημήτριο,

0: πεντάτρουλο γεγραμμένο ναό. Αν θα έχουμε χρόνο, μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: πλάνα. Φαίνεται και από το δρόμο, αυτή δεν λέμε.
0: Αυτή.
1: Με τα μπλε, με
0: τώρα έχει γίνει και τόπος συνάντησης, ποια λέει η εκκλησία.

0: ανθρώπους εκεί, θα κάναμε μια αδελφοποίηση. Αλλά ένας συνάδελφός σας από την Αθήνα που με βοηθούσε για να το πετύχουμε, δυστυχώς πέθανε και έμεινε η προσπάθεια στη μέση.
1: Ποτέ δεν ξέρετε βέβαια.
0: Ποτέ, ναι, ναι, δεν λέω,
1: να
0: δεν λέω ποτέ, δεν λέω ποτέ.
1: Και να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο

0: πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
1: Πάτερ, εγώ ήθελα

0: που θα έχετε πάντα να εξιστορείτε και να μοιράζεστε είτε με τα εγγόνια σας, είτε κάτι που έχει μείνει έτσι στην καρδιά σας πιο έντονα αυτά τα χρόνια με τους κουνάβους.
1: Ναι, πολλά πράγματα.

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε, και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Ότι... Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη

0: Και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος από Χαλκάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος.
0: Νομίζω ναι, ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο έρχεται εδώ, να το πούμε αυτό, ακόμα να βαφτίσουν τα παιδιά τους, να στεφανωθούν. Αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες. Ακόμα περισσότερο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή. Να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ναι, κοίταξε να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι και εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας και για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα γλυκό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Κουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία, πιστέψτε με, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια, κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι, ναι, του πανηγυριού, οι μαντινάδες.
0: Για να
1: πάρεις μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε. Φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε.

0: ετοιμάσουν, να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Είναι και ένα τώρα... έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
1: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
0: Βεβαίως.
1: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
0: Βεβαίως,
1: συναντάτε ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
0: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν αυτή τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
1: για
0: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
1: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
0: Να είστε καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζεις με, πραμάχω με στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
1: Πέραχε.
0: Να είσαι καλά Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κι εγώ να είστε καλά.

0: Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδύφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει, που ερευνά επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια, που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε, θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά, σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, εδώ στους Κουνάβους. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα και δεν γνώριζα μέχρι που βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο να με ενημερώσει. Και είμαστε εδώ στην καζάρμα του Νταγκαλή. Θα μου πείτε εσείς αν το είπα καλά. Είμαι μαζί με έναν άνθρωπο που είναι ανοιχτό βιβλίο, είναι αρχείο, έτσι τον ονομάζουν όλοι, τον κύριο Λευτέρη Σαμπαθιανάκη. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Χαίρομαι που ήρθατε στο χωριό μου. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για το χώρο μου και για το χωριό μου που τόσο αγαπώ.
0: Μα νομίζω ότι μας είπαν δεν υπήρχε κανένας άλλος να μιλήσει για όλα αυτά.
1: Όχι, δά υπερβολές.
0: Με το πάθος το δικό σας και με την αγάπη,
1: ίσως όχι. Ασχολούμαι πολλά χρόνια. Έχω ένα αρχείο πολύ μεγάλο. Ό,τι αφορά το χωριό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν έχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλή. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου ο Βαγγέλης ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθο,

μελλοντικός από τους καλύτερους της Ελλάδος και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες αφού

0: και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο εσυνέσε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή
1: στη νεότερη ιστορία.
0: Στη νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
1: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία, λέγω. Ναι, να, ναι. Πάμε λίγο, να πάμε από το παρελθόν στο πιο
0: ναι.
1: παρόν.
0: Άνα. Το από χωριό το αναφέρεται στο 1212 καταγραφή, όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά, η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212 που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια χτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
1: Περιοχή ολόκληρη.
0: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα υπάρχουν, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
1: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
0: πολύ πλούσιο.
1: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
0: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα, όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
1: Χρονολογία.
0: 12 Σεπτεμβρίου του 22 μέχρι το τέλος του 23 στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
1: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι
0: ναι,
1: ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
0: Φέρανε πολλά πράγματα.
1: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι ναι. σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Αμπαθιανάχης, έχετε στο μυαλό σας σκουνάβους, είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπος. Δηλαδή, αν κάποιος ξένος, σαν ένας τουρίστας, ερχόταν τώρα και σας ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσάς τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο?
0: Είναι όλος μου ο κόσμος, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον εκατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
1: το
0: να του κάνω ένα γενεολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό. Πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: νομίζω.
0: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
1: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
0: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο Καλοπεράσης, ο Μαρκομιχάλης, ο Ατζεμιλής και ο Μαρκονικολής. Αυτές ήταν. Είχε ύστερα...
1: Έχουμε το μνημείο, να πάμε να σας αφήσω από τις πάβικες, να πάμε στο μνημείο.
0: Το μνημείο, το υγρό, υπήρξε τέμενος. Είχε τζαμί. Οι παλιότεροι, δηλαδή, ένα θείο που είχα, έλεγε ότι υπήρξε τέμενος εκεί και μια παλιά εκκλησία, ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, που εχαλάστηκε και έγινε η πλατεία του Ηρώου. Και επίση, δίπλα η Παναγία είναι τριμάρτυρη. Ο Άγιος Χαράλαμπος που είναι πολυούχος, η Παναγία στη μέση η Τσίμηση και το άλλο κλήτος είναι Μιχαήλ Αρχάγγελος, εις ανάμνηση του Μιχαήλ Αρχαγγέλου που ήταν στο μνημείο και χαλάστηκε και έγινε η πλατεία.
1: Εσάς όμως, ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?

0: όλα. Έχω καταγράψει όλα τα ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε, φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τουρκικές, με τουρκικές επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά, που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
1: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
0: Όχι, αυτό είναι, είναι πραγματικότητα.
1: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
1: Εδώ στους Σκουνάβους.
0: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 30 με 30 με 40, 11 χρόνια, 41 είχαμε αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
1: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
0: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
1: Το πιστεύω.
0: Ατελείωτες
1: να,
0: ώρες.
1: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
0: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν. Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, μπουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή, αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
1: Το ψωμί καλό βγήκε.
0: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, γιατί, να γίνει παξιμάδι.
1: Γιατί μύρισε λίγο
0: έτσι. Ναι, να μυρίσει. θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του κορζού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε.
0: Είμαι μια ουλιά. Παλιάνθρωπος.
1: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανετοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
0: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω, το μπερετσέτη είναι μπερετσέτη.
1: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
0: Μπερετσέτη.
1: Και γεμίζει το στόμα.
0: Ναι, και γεμίζει το στόμα. Ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζει και πρέπει όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
1: κάνω. Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι. Μία ευχάριστη.
0: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή. Να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, τα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
1: Λοιπόν, μία παρέα άλλη, εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό, ναι.
1: Να μάθουν, γιατί είναι ωραίο που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
0: Να πω το εξής,

0: Λονδίνο. Αυτό έτσι ανακλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
1: Αυτό
0: έως τη σήμερα.
1: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
0: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918
1: κατέγραφε.
0: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ, αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει τη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
1: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
0: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε πέντε πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
1: το συμπόσιο,
0: το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
1: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
0: Ναι. Να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Και εμείς.
0: Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου. Ναι. Λοιπόν, είσαι η επόμενη star της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τάξη πας.
2: Thank
0: you. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτα, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι
1: ναι,
0: επειδή
1: ναι,
0: υπάρχουν πολλά.
1: Ναι. Περισσότερο βέβαια την περίοδο της Άνοιξης, ναι, που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες, αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να
1: το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο.

0: τα αφήνουμε λίγο να τσιγαριαστούν με το λάδι, βάζουμε νερό, ψήνονται και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Ωραία. Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι είστε κάτοικος του χωριού. Έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ. Ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσακίσουμε.
0: Θα αφήνουμε λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι. Και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρη.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ εδώ, Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί, βέβαια, να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος.
0: Τελειώσει, είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούκια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει κουκιά εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται? Έτσι
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς σκεδεβάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, ναι, με το λάδι. Mm-hmm.
1: Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
1: Πολλοί βάζουν... Α, χοχλούς, ναι, ναι, θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Όχι, ε. Ωραία. Πράσινη,
0: τα αφήνουμε λίγο. Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα?
0: Βάζουμε νερό και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ.
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά, ε.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, καθημερινότητά,
1: ναι,
0: μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
1: Ναι,
0: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει. Τελειώνει
1: το φαγητό, ναι, τελειώνει. Ωραία. Είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ. Βέβαια. Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει και μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπου τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, ναι, βοηθάω.
0: Στα γλέντια και στα εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε το χωριό μας να το δείξετε.
0: Είμαστε πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και τον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισε να παίζω δεν ακουγότανε φύλλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα. Και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς. Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω, ε.
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης! Ναι. Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα.
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω
0: ναι,
1: να γίνω αυτό που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστες και πιλότες. Αυτό συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
0: Τι λέει ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω εγώ ποιο είναι. Ποιο είναι το μαθηματικά?
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ε? Ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και ποιο πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, υπολαπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρο παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε.
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες, βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Πώς είμαι, μουσική διασκευή.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει ο κόσμος των παιδιών.
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις? Εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο, έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σ' αρέσει να ακούς μουσική. Και με τον μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κλειώνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσω τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρνει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός μου έφερε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχόσω?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμμανουήλ, συγχαρητήρια και εις ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάγων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσαν τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν, για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά, χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή

0: Ωραία.
1: Νίκη, εκεί μείνε.
0: Να πω ψωμί σου να λιμώνει.
1: Όχι. Δεν το φτάσει.
0: Να μην είσαι και χαμηλά.
1: Μην μιλά, ρε. Περίφερε. Μην μιλά.
2: Αγαπημένη όμω, έτσι.
1: Ε, τι περπατάει.
0: Η ράχνη.
1: Πού είναι.
0: Δεν θα σου πω ακριβώς πού είναι. Φίλος να μην κάνεις ρέκορτο.
1: Όχι, δεν κάνω, σε πόσχο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις, ώρα, άσου. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα, ρε. Γιατί δεν έπαιξε την καμπάνα, ρε.
0: Ρε, πού θα παίξω.
1: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω. Πού τον έρθει το κροκόδουλο. Πού τον έρθει το κροκόδουλο.
0: Σωτίζω, πού τον έχω αερό, είναι τεράστιο, είναι μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγε από πίσω ακριβώς.
1: Εσύ καημένη. Έλα, για μπες πρώτη να δούμε.
0: Είναι τεράστιο, δεν έχω.
2: Είναι μεγάλα,
0: εντάξει. Είναι μεγάλα, εντάξει. Είναι μεγάλα, εντάξει.

0: και χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά του ανθρώπου. Το περνά. Πε γεια σα, γεια σα.
1: Γεια
0: σα. Προχωρά. Τρία. Έλα, Νίκη, πάμε.
2: Γεια σας!
3: Γεια σας!
2: Γεια σας! Γεια σας!

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Οι υποθέσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας, οι ποινικές διώξεις και το χρονικό των ερευνών. Έκτακτη ενημέρωση το Σάββατο από την τοπική Ελλάς, τη Δευτέρα οι απολογίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρός 55χρονο σε τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων ο εγκαυματίας από την έκρηξη σε εργαστήριο στα Χανιά. Εξετάζεται η αεροδιακομιδή του σε ειδικό κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα. Εφόλης της ύλης αντιπαράθεση και κλίμα πολιτικής πόλωσης στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Βολές εκατέρωθεν από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο ψυγείο η λύση της αφαλάτωσης στο Ηράκλειο, η απόφαση της Λότζια που εγκαταλείπει το σχέδιο παρά τις εγκεκριμένες πιστώσεις.
0: Διαστάσεις που αγγίζουν τα θεμέλια της απονομής δικαιοσύνης σε μια σειρά από ποινικές υποθέσεις αγγίζουν οι συλλήψεις του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αμφότεροι φέρονται να παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις για να εκδώσουν ψευδείς γνωματεύσεις και στους δύο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ το Σάββατο, αύριο, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη ενημέρωση από την τοπική Ελλάς για την υπόθεση.
2: Δεκάδες ήταν σύμφωνα με πληροφορίες τα άτομα ανάμεσα τους και δικηγόροι που κλήθηκαν να καταθέσουν στην ασφάλεια Χανίων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας που γίνεται για την υπόθεση της παραποίησης στοιχείων και ψευδών βεβαιώσεων από τον ιατροδικαστή Χανίων και τον καθηγητή τοξικολογίας που έχουν συλληφθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί πέρα από τις 8 υποθέσεις εξετάζουν πολλές ακόμα, ειδικά υποθέσεις ναρκωτικών που ενδέχεται οι συλληφθέντες να είχαν εμπλοκή. Υπενθυμίζεται πως ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας συνελήφθησαν την Πέμπτη έπειτα από εντάλματα που εκδόθηκαν εις βάρος τους από τον ανακριτή Χανίων μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση.
3: Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο κατηγορούνται. Δηλαδή δεν έχουμε μιλήσει βέβαια μαζί τους, αλλά από μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε προκύπτει αυτό. Δεν έχουμε πάρει τη δικογραφία ακόμα. Όταν την πάρουμε θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και συγκεκριμένα. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία για 8 υποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, με βάση την οποία ασκήθηκαν οι διώξεις στον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή. Πρόκειται για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο οποίο αποδίδεται σύνταξη ψευδούς τοξικολογικής έκθεσης εναντί αθέμητου οικονομικού ανταλλάγματος, υπόθεση ευνηδίου θανάτου όπου σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με την κατηγορία να αφορά σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς κατά την οποία αποδίδεται σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Καταγγελία για απέτηση χρηματικής αμοιβής από οικογένεια με αντάλλαγμα σύνταξη ιατροδικαστικής έκθεσης. Υπόθεση καταγγελίας για βιασμό στην οποία η δικογραφία αποδίδει σύνταξη ψευδούς ιατροδικαστικής έκθεσης. Δύο υποθέσεις ναρκωτικών όπου φέρεται να συντάχθηκαν ψευδείς τοξικολογικές εκθέσεις με σκοπό την ευνοϊκή μεταχείριση των κατηγορουμένων. Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας στον ανακριτή Χανίων.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσω τον Χάρη Λεοντάκη για να δούμε και όλες τις εξελίξεις του ρεπορτάζ, τι προηγήθηκε, τι αναμένεται να ακολουθήσει. Χάρη, καλησπέρα. Οι σημερινές καταθέσεις αφορούσαν σε αυτές τις 8 υποθέσεις που έβαλε στο μικροσκόπιο η Ελλάς και οδήγησαν στην σύλληψη του ιατροδικαστή και του καθηγητή τοξικολογίας ή αφορούν και σε άλλες υποθέσεις, άρα ενδεχομένως να ανοίξει και η βεντάλια του κατηγορητηρίου?
4: Όχι, δεν αφορούν τις 8 υποθέσεις. Οι 8 υποθέσεις συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, έχουν όλα τα στοιχεία οι ανακριτικές αρχές πλέον, προκειμένου να τις διερευνήσουν περαιτέρω. Στη δικογραφία δηλαδή παρουσιάζονται μία σειρά από στοιχεία που οδήγησαν την ασφάλεια Χανίων να προχωρήσει στην σύνταξή της και να την παραπέμψει στον εισαγγελέα από όπου ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις, βγήκαν τα εντάλματα, είχαμε τις συλλήψεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα στις καταθέσεις που πήραν οι αξιωματικοί της ασφάλειας γινόταν λόγος για άλλες υποθέσεις, για άλλες υποθέσεις που διερευνώνται, κυρίως υποθέσεις ναρκωτικών. Αύριο στις 10.30 το πρωί ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων και ο Διοικητής της Ασφάλειας Χανίων θα παρουσιάσουν, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου που εστάλει πριν από λίγο από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, θα παρουσιάσουν την ολιστική

0: προσέγγιση της υπόθεσης της εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξιχνιαστεί πέρυσι το Σεπτέμβρη.
1: Η λεγόμενη μαφία των Χανίων, μαφία της Κρήτης, όπως είχαμε δώσει τίτλους.
0: Διαβάζω επιλέξη παρουσίαση για την ολιστική διερεύνηση και χαρτογράφηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων, καθώς και την αποκάλυψη θεσμικών διασυνδέσεων της. Ουσιαστικά...
1: Αυτό είναι το σημείο κλειδί που συνδέει την υπόθεση, την πολύκροτη υπόθεση του περισσινού Σεπτέμβρη με τις δύο χθεσινές συλλήψεις.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά, μέσα από την διερεύνηση που έγινε στη συγκεκριμένη υπόθεση, την περαιτέρω διερεύνηση μετά που έγιναν οι συλλήψεις, ακολούθησε η προσαγωγή στον εισαγγελέα, οι απολογίες, οι προφυλακίσεις κάποιων από τα μέλη που είχαν συλληφθεί, λίγων. Η διερεύνηση συνεχίστηκε από την ασφάλεια. Έγινε μια καταγραφή, μια χαρτογράφηση της υπόθεσης. Ένα από τα άτομα που είχε εμπλακεί στη συγκεκριμένη υπόθεση και είχε προφυλακιστεί φέρεται να τον αφορά μία από τις υποθέσεις, τις 8 υποθέσεις που απασχολούν τη δικογραφία για τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο. Το άτομο αυτό είχε προκαλέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η πρώτη ένδειξη. Όμως η δεύτερη βεβαίωση δεν φαίνεται να οδηγεί υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Στον δεύτερο έλεγχο δεν φαίνεται να υπάρχει ναρκωτική ουσία, τουλάχιστον αυτό βεβαιώνεται, που να έχει ανιχνευτεί. Και όταν είχε γίνει το τροχείο, πληροφορίες αναφέρουν ότι τότε είχαν βρεθεί ναρκωτικά πάνω του. Από εκεί ξεκίνησε έτσι να ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι. Θυμίζω ότι πέρυσι το Σεπτέμβρη οι περισσότερες από τις συλλήψεις αφορούσαν υποθέσεις ναρκωτικών. Οπότε για όλες αυτές τις υποθέσεις και για το πώς συνέδεσαν τις συλλήψεις που είχαν γίνει πέρυσι το Σεπτέμβρη με την δικογραφία που αφορά τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο, όλα αυτά θα απαντηθούν αύριο στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που θα δώσει η ηγεσία της αστυνομίας της Κρήτης και των Χανίων.
1: Και αναμένεται... Αλλάζουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα σε μια εφόλιστη ύλη αντιπαράθεση και σε κλίμα βαθιάς πολιτικής πόλωσης εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο για ένα κράτος θεσμικά θωρακισμένο και μακριά από παθογένειες του παρελθόντος εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε μεταξύ άλλων την κυβέρνηση για επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και καταστρατήγηση των θεσμικών κανονισμών.
2: Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσεις στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του στη Βουλή. Άσκησε μάλιστα κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.
3: Αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν μια στάση

0: που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου.
1: Απορρίπτοντας τα περί μικροκομματικών παιχνιδιών και αντιτείνοντας πως η στάση του Πασόκ είναι απολύτως θεσμική στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι και πέρασε στην αντεπίθεση απέναντι σε όσα καταλόγησε στην αξιωματική αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός.
2: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Σας κολακεύουν, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας? Πείτε λοιπόν στον πρώην γενικό σας γραμματέα και ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη ότι στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός και όχι εσείς. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το Πασόκ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.
1: Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
3: Θα είμαστε εδώ παρόντες προκειμένου να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές σας στοχεύσεις, να τις αντιπαλεύουμε.
4: Αναβολή για τις 15 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου για τη χρήση του παλιού ψυγείου ως χώρου φιλοξενίας μεταναστών. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Κώστα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Σωτήρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια αναβολή την οποία εμέσως μισάχως την είχαμε περιγράψει και στο χθεσινό σχόλιο ότι ήταν πολύ πιθανή. Τη ζήτησε το Λιμεναρχείο, σύμφωνα με πληροφορίες. Συνένεσε όμως ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και αυτό επιβεβαιώνει ότι υπήρχε μια επικοινωνία τις τελευταίες μέρες με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είχε ζητήσει λίγη υπομονή, λίγο χρόνο ακόμα για να προχωρήσει την λύση που έχει επιλέξει.
4: Κώστα, τη συνθήκη για τα ασφαλιστικά μέτρα και αυτήν την ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μας την είχες μεταφέρει και μας την είχες εξηγήσει και χθες στο Δελτίο των Ειδήσεων. Η ανάγνωση αυτής της αναβολής είναι ότι το Υπουργείο θεωρεί ότι μέχρι τις 15 του Οκτώβρη θα έχει προχωρήσει, θα είναι έτοιμο στη λειτουργία του χώρου στους αθανάτους, άρα μέχρι τότε οι εγκαταστάσεις του παλιού ψυγείου θα έχουν αυτό το ρόλο.
5: Ναι, αυτή είναι η ανάγνωση, ότι θεωρεί ότι μπορεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου να έχει τρέξει λίγο το πράγμα και να είναι έτοιμος ο χώρος στους αθανάτους. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή δεν έχει και άλλη λύση. Δεν έχει άλλη επιλογή. Επιπλέον, φαντάζομαι, Σωτήρη, αυτό δεν το λέει καμία πλευρά, ότι θεωρούν ίσως ότι από 15 Οκτωβρίου και μετά μπορεί κάπως οι ροές και πάλι να μειωθούν και η κατάσταση είναι λίγο πιο διαχειρίσιμη. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι τα ασφαλιστικά πήραν αναβολή, με τη σύμφωνη γνώμη του όλοι, ξαναλέω, το ψυγείο θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα είναι στο ψυγείο 80. Μετανάστες, οι πληροφορίες δεν είναι ότι περίπου 50 από αυτούς θα αναχωρήσουν σήμερα για την Αθήνα και μέχρι αύριο θα έχουν φύγει και οι υπόλοιποι 30, όμως οι ροές συνεχίζονται. Υπάρχει ένα περιθώριο πια σχεδόν 2,5 μηνών, 3 μηνών για να τρέξει το πράγμα για τους αθανάτους. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή στο τραπέζι. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ημερομηνία, βέβαια, αυτό το αποφασίζει το πρωτοδικείο. Όμως για να βρεθεί άλλος χώρος και να γίνουν οι διαδικασίες.

0: που πέρασε, θα είναι έτοιμη η δομή προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο για να λειτουργήσει. Όσο πλησιάζαμε στον Μάιο, αυτό το χρονοδιάγραμμα έπαιρνε συνεχώς παρατάσεις. Φτάνουμε στο φινάλε του Ιούλη και ακόμη η δομή δεν είναι.
1: Ανεπισήμως προκύπτει από τον Όλη ότι δεν θα δώσουν άλλο περιθώριο. Ότι έχουν δείξει καλή θέληση, πολύ καλή θέληση σε αυτή την ιστορία, δεχόμενη αναβολή και τον Ιούνιο και τώρα, δεν θα δείξουν άλλη καλή θέληση. Θα πρέπει να έχουν γίνει πράγματα μέχρι τότε, σοβαρά πράγματα, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμη η νέα δομή στις 15 Οκτωβρίου, να έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που να πείθει όλους τους εμπλεκομένους ότι είναι θέμα λίγων εβδομάδων να λειτουργήσει. Και ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση στο τραπέζι εκτός από τους θανάτους, με όλα τα προβλήματα και όλες τις αντιδράσεις που γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Συμπληρώθηκαν, κυρίες και κύριοι, 2 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας για το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χανίων, έχοντας προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη σε εκατοντάδες πολίτες τρίτων χωρών. Η δομή παρέχει καθημερινά κοινωνική, διοικητική και συμβουλευτική βοήθεια, αποτελώντας βασικό πυλώνα για την ομαλή ενσωμάτωση και τη συμπερίληψη των νόμιμα διαμενόντων μεταναστών στην τοπική κοινωνία.
2: 2 χρόνια συνεχούς παρουσία στην υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη πολιτών τρίτων χωρών συμπληρώνει το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χανίων, το οποίο από την έναρξη της λειτουργίας του έχει εξυπηρετήσει 761 ανθρώπους. Ο απολογισμός της διετούς λειτουργίας του ΚΕΜ παρουσιάστηκε την Παρασκευή σε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Χανίων από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη και τη συντονίστρια και κοινωνική λειτουργό του Κέντρου Ζένια Ζέτσεβα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διετία, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4.088 ενέργειες υποστήριξης, οι οποίες περιλαμβάνουν ατομικές συναντήσεις, κοινωνική και διοικητική υποστήριξη, συμβουλευτική, διασυνδέσεις με υπηρεσίες και παρεμβάσεις κοινωνικής ένταξης.
3: 2 χρόνια συμπληρώνονται τώρα από τη λειτουργία του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, το οποίο τμήμα ανήκει στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και γενικότερα στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Είμαστε στην ευχάριστη θέση το Δήμος Χανίων να διαθέτει το τμήμα αυτό με σκοπό την εξυπηρέτηση, την ενσωμάτωση και την αποδοχή των ανθρώπων που διαμένουν νόμιμα στην πόλη μας, στο Δήμο Χανίων. Και όταν λέω νόμιμα, εννοώ ανθρώπους οι οποίοι δεν κατάγονται από την Ελλάδα, αλλά είναι από άλλες χώρες, τις οποίες θα σας αναφέρει αργότερα η υπεύθυνη του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών. Εμείς αυτό που πρέπει να τονίσω είναι η απόλυτη συνεργασία που υπάρχει με τους εργαζόμενους και τους ειδικούς του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.
2: Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν 703 ενέργειες το 2024, 1.994 ενέργειες το 2025 και 1.391 ενέργειες το πρώτο εξάμηνο του 2026.
4: Έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις, όπως είπε η κυρία Ζερβουδάκη. Έχουμε κάνει δράσεις ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα, πάμπολες, εκθέσεις, ημερίδες, πολλές συνεργασίες με σχολεία, με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, την Παιδική Βιβλιοθήκη και γενικώς υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλους τους φορείς των Χανίων και με δημόσιες υπηρεσίες και με ιδιωτικούς φορείς, με συλλόγους όπως το Κύτταρο Χαλέπας, με διάφορες πρωτοβουλίες έτσι, για την συνολική υποστήριξη των ανθρώπων.
0: Κλίμα γενικότερης αβεβαιότητας στα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης διαμορφώνει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά και την έφοδο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στα γραφεία της διαχειρίστριας εταιρείας. Η υπόθεση έχει προεκτάσεις και στην Κρήτη, καθώς η συγκεκριμένη εταιρεία που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών είναι αυτή που προμήθευσε και λειτουργήσε τις συγκεκριμένες υποδομές στο νησί. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.
5: Και τα λειτουργούσε μέχρι τις 10 Ιουλίου που έληξε η σύμβαση.
0: Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πλέον ο ΕΣΔΑΚ μπαίνει σε μια διαδικασία αναζήτησης.
5: Αναζητά ουσιαστικά μια νέα εταιρεία που θα αναλάβει τη διαχείρισή τους. Γιατί μπορεί εκεί να πηγαίνουν οι πολίτες να αφήνουν πλαστικά μπουκάλια και να παίρνουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο. Αλλά κάποιος πρέπει να τα αδειάζει αυτά, έτσι. Δηλαδή, πάνε οι πολίτες, κάποια στιγμή οι χώροι που έχουν αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης γεμίζουν, περνάει η εταιρεία, παίρνει τα πλαστικά και τα πηγαίνει στις μονάδες ανακύκλωσης. Όλο αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Και μάλιστα ο ΕΣΔΑΚ ενημερώνει ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και δυσλειτουργίες. Δηλαδή, Είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποια από τα σπιτάκια ανακύκλωση και να μην λειτουργούν.

0: Αυτό θα λυθεί αφού γίνει ο σχετικός διαγωνισμός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα, όταν είχε πριν από αρκετούς μήνες ξεσπάσει ο πρώτος θόρυβος σχετικά με την έρευνα...
1: Ένα ζήτημα υπερκοστολόγησης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό πλαίσιο το οποίο εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές.
0: Το κάθε σπιτάκι είχε στοιχήσει 300.000 ευρώ, ενώ κοστολογείται περίπου από 60 μέχρι 80, έτσι. Λένε τουλάχιστον αυτοί που γνωρίζουν. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι στον ΕΣΔΑΚ, όταν είχε ξεσπάσει αυτός ο θόρυβος, είχαν τονίσει ότι ο διαγωνισμός αυτός που έγινε, γιατί ο ΕΣΔΑΚ είχε αναλάβει το διαγωνισμό για την Κρήτη, για τους τρεις νομούς, που έχει εποπτεύει ο ΕΣΔΑΚ τη διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή Ρέθυμνο, Χανιά και Ρέθυμνο, συγγνώμη, τον νομό Ηρακλείου και τον νομό Λασιθίου. Περισσότερα από 100 έχουν τοποθετηθεί. Αυτό που τονίζει ο ΕΣΔΑΚ είναι ότι εμείς πήραμε ένα διαγωνισμό από το Υπουργείο, ο οποίος ελέγχθηκε διεξοδικά από το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε το πράσινο φως και από τη στιγμή που το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε το πράσινο φως, εμείς κάναμε το διαγωνισμό. Δεν κάναμε εμείς κάποια μελέτη. Μας ήρθε έτοιμος ο διαγωνισμός. Οπότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει, λένε στον ΕΣΔΑΚ, να αναζητήσει απαντήσεις από το ελεγκτικό συνέδριο για τη διαγωνιστική αυτή διαδικασία που έγινε και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο.
1: Τώρα, στο ψυγείο μπαίνει, κυρίες και κύριοι, το μοντέλο της αφαλάτωσης για την αντιμετώπιση περιόδων λειψιδρίας στο Δήμο Ηρακλείου. Μπορεί η Λότζια να είχε τρέξει τις διαδικασίες, φαίνεται μάλιστα πως είχε εξασφαλίσει και τις απαιτούμενες πιστώσεις. Ωστόσο, εγκαταλείπει το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο πριν από μερικούς μήνες είχε επικοινωνήσει και είχε χαρακτηρίσει ως βέλτιστη λύση. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη για να δούμε, Κώστα, τι άλλαξε σε αυτό το διάστημα των μερικών μηνών. Προφανώς οι βροχές της άνοιξης που εκτόξευσαν τα αποθέματα του Αποσελέμη. Όμως, ξέρεις, εδώ υπάρχει και ένας αστερίσκος που λέει ότι είναι θέμα χρόνου. Την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη, σε 3 χρόνια, είναι δεδομένο πια ότι στη σκιά της κλιματικής κρίσης, το έχουμε δει το έργο, να επαναλαμβάνεται, στην ίδια ανάγκη θα βρεθεί το Ηράκλειο.
2: Κοίταξε, είναι μια ιστορία η οποία γύρει απορίας. Έτσι, έχει δίκιο, θέτει σωστή βάση. Είναι μια ιστορία η οποία δημιουργεί εύλογες απορίες. Ο Δήμος Ηρακλείου, όταν το φράγμα, όπως λέμε, ήταν σχεδόν άδειο, επικοινωνούσε ότι έχει ένα σχεδιασμό ο οποίος ορίζεται σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, παρεμβάσεις. Τα βραχυπρόθεσμα ήταν κυρίως η διάνοιξη 2 ή 3 νέων ιατρήσεων και η απόκτηση 2 μικρών μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες θα έδιναν 4.000 κυβικά στο δίκτυο του Ηρακλείου ημερησίως. Τότε είχαν πει μάλιστα ότι θα τις πάρουν έτσι και αλλιώς, γιατί θα λειτουργούν ως backup αν υπάρχει κάποια βλάβη σε κάποιο αγωγό, αν υπάρχουν περίοδοι πάλι λειψιδρίας κτλ. Θα τις έχει ο Δήμος Ηρακλείου και θα μπορεί να τις ενεργοποιεί, επειδή είναι μικρές και σχετικά εύκολες στο κυρισμό, θα μπορεί να τις ενεργοποιεί όποτε το χρειάζεται. Αυτό ήταν το αφήγημα του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος μάλιστα εξασφάλισε αδειοδότηση από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής για να αποκτήσει τις μονάδες. Και όπως μας είπε ο κ. Βουρεξάκης, ο πρόεδρος της ΕΙΑΗ στον Sky Κρήτης αυτή την εβδομάδα, είχε εξασφαλίσει και την χρηματοδότηση για την μία μονάδα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και εκεί πάγωσε τις διαδικασίες. Δηλαδή, από τη στιγμή που εξασφαλίστηκε και η χρηματοδότηση, επέλεξε να μην προχωρήσει στην απόκτηση και εγκατάσταση της μονάδας, χωρίς κανείς να ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο, ενώ δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη θέση πάνω στο θέμα. Εμείς είχαμε μείνει με την εντύπωση, ακόμα και όταν άρχισε να γεμίζει το πράγμα, ότι ο Δήμος θα προχωρούσε σε αυτή την
1: ότι δεν θα εγκαταλείψει αυτό το σχέδιο. Και σήμερα δεν συζητάμε αν είναι μια καλή λύση, μια μέτρια λύση, μια κακή λύση η αφαλάτωση. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις, δεδομένου ότι η αφαλάτωση είναι μια κοστοβόρα λύση. Συζητάμε στο τι άλλαξε την απόφαση του Δήμου Ηρακλείου, της ΔΕΙΑΗ, εκτός και αν θεωρούν στη Λότζια ότι σε έναν ορίζοντα χρόνου 2-3 ετών θα έχουν προχωρήσει και θα έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις όπως είναι ο αγωγός των Μαλίων, όπως είναι ο αγωγός της Τηλίσου, που επίτρεψέ μου

0: θα το σχολιάσω ως ψευδέστηση, με το δεδομένο ότι μιλάμε για έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούν τουλάχιστον πολλά χρόνια και πάρα πολλά χρήματα.
1: Λοιπόν, στο Δήμο Ηρακλείου, αν καταλαβαίνω καλά και από ό,τι έχω μάθει με έτσι κάποιες συζητήσεις που κάνουμε, που κάναμε αυτές τις μέρες, δεν πιστεύουν ότι θα προχωρήσουν αυτά τα έργα, όχι, τόσο γρήγορα τουλάχιστον. Πιστεύουν όμως ότι μπορεί να τρέξει η εκμετάλλευση των νερών του Αλμύρου με κάποιον τρόπο σχετικά γρήγορο να εξασφαλιστούν από εκεί τα κυβικά που θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν από την αφαλάτωση, την οποία θεωρούν στην λειτουργία της Κωστοβόρα. Δηλαδή ότι για τα 2.000 κυβικά που θα έδινε η μία μονάδα θα χρειαζόταν ενέργεια η οποία μάλλον δεν αξίζει τον κόπο, εκτός κι αν είσαι πραγματικά στο όριο. Και επειδή δεν είναι στο όριο, επέλεξαν να γυρίσουν την πλάτη σε αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτό αποδεικνύει πάντως ότι στην πράξη ότι ήταν μια λύση απελπισίας. Δηλαδή δεν ήταν μια λύση η οποία θεωρήθηκε καλή,
0: έτσι,
1: η βέλτιστη.
0: Αυτή είναι η ανάγνωση.
1: Ναι, ήταν μια λύση απελπισίας, η οποία απελπισία απομακρύνθηκε χάρη στις βροχές και τώρα μπορούν να επανεξετάσουν αυτό το μέτρο, αυτή την παρέμβαση πιο ψύχρεμα και θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να προχωρήσουν. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση. Θα περιμένουμε πάντως να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια επίσημη τέτοια τις επόμενες μέρες. Κρατάμε ως δεδομένο ότι ο Δήμος Ηρακλείου προς το... η χρηματοδότηση υπάρχει, δεν ξέρω μέχρι πότε. Δηλαδή δεν θα είναι εκεί να περιμένει τον Δήμο.
0: Καλά, προφανώς.
1: Η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί. Αν αλλάξει κάτι, θα το μάθουμε. Φαίνεται πάντως ότι ο Δήμος δεν θα προχωρήσει σε αυτές την απόκτηση της μίας εκ των δύο μονάδων αφαλάτωσης.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 77χρονος εγκαυματίας μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε εργαστήριο επισκευής σκαφών στα Λιβάδια. Υπάρχει μάλιστα ανοιχτή επικοινωνία με ειδικό κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα προκειμένου, όταν μπορέσει, να γίνει η αεροκομιδή του 77χρονου.
2: Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 77χρονος, ο οποίος υπέστη εγκάβματα περίπου στο 80% του σώματός του στη βιοτεχνία που διατηρεί στην περιοχή Λιβάδια της πόλης των Χανίων μετά τη φωτιά που ξέσπασε. Με τη μεταφορά του στο νοσοκομείο το απόγευμα της Πέμπτης εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης.
3: Ο εγκαυματίας, ο οποίος διεκομίστη χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες και εξετάζεται η δυνατότητα διακομιδής του σε κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα, όταν και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες της υγείας του. Δηλαδή αν το επιτρέψει ο οργανισμός του και αν το επιτρέψουν τα εγκαύματά του. Είμαστε σε συχνιακή επαφή με το κέντρο επιχειρήσεων και τα αντίστοιχα νοσοκομεία υποδοχής για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Πάντως η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά σοβαρή.
2: Ο 77χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες γειτόνων του, επιχείρησε να σβήσει μόνος του την πυρκαγιά πριν φτάσει η πυροσβεστική. Όμως μπαίνοντας μέσα στο χώρο της βιοτεχνίας, ξεκίνησαν διαδοχικές εκρήξεις με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί και να του προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
4: Είδαμε τους καπνούς. Ήρθαμε εδώ πέρα, τον είδα τον κύριο Δημήτρη απ' έξω ότι κρατούσε ένα λάστιχο και πολεμούσε να τη σβήσει τη φωτιά.
5: Έτσι όπως ήταν καμένος.
4: Δεν είχε καεί τίποτα, ήταν με μια χαρά. Και του λέω: μην μπεις μέσα, του λέω: μην μπεις μέσα γιατί θα καείς. Άσε, θα έρθει πυροσβεστική. Και ο άλλος κύριος, το φωνάζαμε μαζί. Μην μπεις μέσα, Δημήτρη, μην μπεις μέσα, Δημήτρη, τίποτα, δεν μας άκουσε. Και τον χάσαμε μια στιγμή και μπει μέσα. Και τον βγάλανε σε αυτή την κατάσταση.
5: Και έγινε έκρηξη αφού μπήκε μέσα.
4: Ναι, μετά έχω πολλές, γιατί υπήρχαν αυτή τη δουλειά που κάνουν για τα καράβια, φτιάζει τα σωστικά και τις λέμβους. Και υπήρχαν μέσα και τα φωτοβολίδες αυτές οι ναυτικές και τα... και αυτά σκούσαν.
5: Και μετά συνεχιζόταν και ακουγόταν εκρήξεις, πολύ καπνός. Γυρίσαμε, όλη η γειτονιά βγήκε έξω, εν πάση περιπτώσει. Δυστυχώς είχαν μπλοκάρει οι γραμμές και της πυροσβεστικής και του 100 και της... το

0: Το 12 που παίρναμε, όλα και το ασθενοφόρο.
1: Τον δηλαδή, άνθρωπο ήταν... πού τον είδατες, να βγαίνει από το κτίριο?
0: Ήρθαν εδώ, πετάγανε νερό, ένας κύριος εδώ.
1: Γείτονας,
0: ναι, έσπασε το τζάμι. Και μετά μάλλον ακούστηκε η μιλιά του κυρίου.
2: Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς πήραν μέρος 15 άνδρες της πυροσβεστικής με 5 οχήματα που κατάφεραν άμεσα να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν αυτή απειλήσει γειτονικά σπίτια.
3: Έχει κατασβέστη, έχουμε περιφρουρήσει το περιβάλλοντα χώρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επέκταση της φυρκιάς.
1: Οι εκρήξεις προκλήθηκαν από κάποιο υλικό, κύριε Καλογιαννάκη?
3: Πιθανόν κάποια χημικά υλικά, βέβαια υπήρχαν κάποιες φιάλες οξυγόνου, τα οποία τα προλάβαν τα παιδιά.